απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

ύποπτες λέξεις μη μου λες.

Θα δυναμώσω την πλοκή. Φαίνεται αυτό να σ' αδικεί. Όμως συμβαίνουν πολλά.

Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητα των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.
1: Love Radio. Ladies.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

αγάπες, χωρισμούς και βράδια τσακισμένα. Δεν έχω δώσει την καρδιά

Στην παραλιακή, στο νησί ή στο μπαλκόνι. Μαζί σου ο Love 97,5. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Στο repeat όλο το καλοκαίρι.

0: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
1: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
0: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

ανοιχτά παράθυρα, δυνατή μουσική και οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Love 97,5. Disco.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Κέρδισε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Duro-Stick ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Duro-Stick που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
0: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

0: Καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλους παιδιά και καλή εβδομάδα. Ξεκίνησε καινούργια εβδομάδα, κλείνει και ο μήνας αυτή την εβδομάδα.
1: Με...
0: Και το μόνο που έχω να πω είναι μια πολύ μεγάλη καλημέρα στο Τζορτζ.
1: Καλημέρα Τζορτζ, καλή εβδομάδα.
0: Και μια πολύ μεγάλη καλημέρα στην Ιουάννα.
1: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα Δημητρό.
0: Καλημέρα Ιουάννα.
1: Τι γίνεται?
0: Σήμερα έχω φασολάκια.
1: Έχεις,
0: Και με έχει πιάσει μεγάλη χαρά. Φασολάκια σήμερα.
1: Μην ξεκινήσουμε πάλι, σε παρακαλώ. Γιατί? Πάρα πολύ. Γιατί όλη την εβδομάδα, όχι ψέματα, όλο το Σαββατοκύριακο,
0: ναι,
1: αυτό σκέφτομαι τα φασολάκια.
0: Φασολάκια.
1: Και σε παρακαλώ, δηλαδή δεν μπορώ να το ξαναπεράσω.
0: Παιδιά, δεν φταίω εγώ.
1: Ακούω και γελάω μόνιμο με το
0: Ήρθε ο διαιτολόγος την Παρασκευή και μας έφτιαξε το πρόγραμμα. Και μας έστειλε το μεσημέρι. Και σκάει μύτη το μεσημέρι mail, το οποίο έχει τη διατροφή τη δική μου. Και ανοίγω τη διατροφή τη δική μου για να δω τι έχει. Να τη βγάλω μια φωτοτυπία να την έχω. Και μόλις βλέπω τη Δευτέρα έχω φασολάκια, γιατί μου το έχει γράψει το φασολάκια στα αγγλικά.
1: Με γκρίγκλις.
0: Λέει, όσπρια ή φασολάκια.
1: Φασολάκια,
0: με έχει πιάσει βλακία από την Παρασκευή, λέω φασολάκια.
1: Και το Σαββατοκύριακο σου λέω, το σκεφτόμουν συνέχεια και γέλαγα μόνη
0: με
1: το φασολάκι.
0: Φασολάκι, μα κυρά μου, δεν σου το ξαναζητώ. Φασολάκι, μα κυρά μου. Μα έχω φασολάκια.
1: Τι κάνετε, πώς είστε, πώς ήταν το Σαββατοκύριακό σας?
0: Είμαστε πολύ καλά, ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο. Ήταν ένα ωραίο Σαββατοκύριακο, είχε και πάρα πολύ δουλειά, είχε και καλή διασκέδαση και ωραία, είχε και συναυλία. Γενικά νομίζω ότι ήταν ένα Σαββατοκύριακο έτσι όπως έπρεπε να είναι. Για τα δεδομένα της πόλης. Γιατί αν με ρωτήσετε, θα ξέχναγα και συναυλίες, θα ξέχναγα και τα πάντα και θα ήμουν σε κανένα νησάκι να απλώνω τη φασολοκορμάρα μου.
1: Δεν πειράζει.
0: Γιατί το φασολάκι θα το τρώγα διαφορετικά σήμερα στην παραλία.
1: Φασολάκι, άλλη γεύση στη θάλασσα.
0: Τώρα. Αν ήμουν στη θάλασσα, ξέρεις τι ωραία, το τρώγα το φασολάκι.
1: Τώρα θα γελάω. Με μέσα να βουτάς.
0: Ναι, άσε με τώρα.
1: Δεν πειράζει. Τηρουμένων των συνθήκων, λοιπόν, περάσαμε ένα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο, ναι.
0: Ναι,
1: ναι. Πολύ ωραία. Μπράβο. Και ει άλλα με υγεία θα ευχηθώ και στα καλύτερα που έρχονται επίση θα ευχηθώ και καλή εβδομάδα και καλό μήνα σε 2-3 μέρες.
0: Καλά, εντάξει, θα πούμε Τετάρτη.
1: Όχι
0: από τώρα, γιατί από πει ο Ιούλιο, θα αρχίσουμε να χωνόμαστε. Λοιπόν,
1: τώρα,
0: μέχρι τις 10 να μείνετε μαζί μας εδώ στον Love 97,5, γιατί έρχονται παιχνίδια, έρχονται διαγωνισμοί, έρχονται δώρα, έρχονται και τα δικά μας, τα οποία φέρνουμε καθημερινά.
1: Και φιμπρίο, διάθεση, αισιοδοξία και.
0: Και.
1: Τι. Σήμερα τι.
0: Σήμερα τι?
1: Φασολάκια!
0: Φασολάκια!
1: Σήμερα ναι.
0: Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, μέχρι τις 10 μένετε μαζί μας, η Ιουάννα Τσέλιγκα.
1: Δημήτρης Ψεματίκας.
0: Καλό πρωινό σε όλους και πάμε να ξεκινήσουμε με την τραγουδάρα μας.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας, καλημέρα σε όλη την παρέα του Love 97,5. Εν τω μεταξύ, τώρα που σου έλεγα πριν από λίγο για τα φασολάκια και κάναμε πλάκα και σου είπα αυτό για το νησί. Η αλήθεια είναι όλα αυτά τα φασολάκια, οι μπάμιες, όλα αυτά τα ωραία τα φαγητά στα νησιά είναι ακόμα πιο νόστιμα.
1: Είναι πιο νόστιμα.
0: Όταν είσαι στην παραλία, τα μαγειρευτά είναι πολύ ωραία.
1: Είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Είναι
1: παιδιά, έχω φάει ένα μουσακά, έχω φάει κάτι παπουτσάκια στα νησιά.
0: Καλά, εσύ μουσακά, λέω ακόμα και για τα φασολάκια από εδώ πέρα τα βλέπεις και τις μπάμιες που λες.
1: Ρε παιδί μου, αλλά άμα πας σε ένα τέτοιο μαγαζί και σου πει έχω φασολάκια και έχω και μουσακά, θα διαλέξει τα φασολάκια από το μουσακά.
0: Θα διαλέξω τα φασολάκια, ναι.
1: Εγώ το μουσακά.
0: Θα διαλέξω τα φασολάκια, γιατί να σου πω κάτι, αυτοί τα κάνουν και πάρα πολύ ωραία. Τα κάνουν
1: πολύ,
0: και περίεργα.
1: Πολύ, πολύ.
0: Τα κάνουν και νερόβραστα με λαδάκι, ιστορίες και ξυδάκι κτλ.
1: Ναι.
0: Γενικά νομίζω ότι στα νησιά, ακόμα και τη φάβα, ακόμα και τα
1: ρεβίθια.
0: Τα ρεβίθια.
1: Ωραία τα ρεβίθια.
0: Όλα. Όταν είναι στην παραλία, όλα είναι ωραία.
1: Όλα νόστιμα.
0: Όλα φασολάκια πολύ νόστιμα.
1: Ναι, ναι, εκεί που κάθεσαι στην παραλία, στο τραπεζάκι αυτό που είναι πάνω στη θάλασσα που λέμε, και έρχεται το φαγάκι αυτό το νόστιμο.
0: Πώς γίνονται τόσο ωραία τα φαγητά όταν είσαι πάνω στη θάλασσα. Όταν,
1: ναι.
0: Από το κλίμα αυτό νομίζω, τραβάνε και την αλμύρα, γενικά γίνονται όλα πολύ νόστιμα. Αν είσαι σε τραπέζι πάνω στη θάλασσα, δεν πρόκειται να αφήσει ποτέ τίποτα γιατί είναι όλα πάρα πολύ ωραία.
1: Μάλιστα.
0: Και κυρίως, παιδιά, αυτή
1: η παγωμένη μπύρα.
0: Πήρα το καλοκαίρι ή και το ουζάκι με τα πολλά παγάκια.
1: Ναι, ναι, αλλά όταν, όταν έχει πολύ ζέστη, είναι που κάθεσαι στο τραπέζι και λες μια παγωμένη μπύρα και συνεχίζουμε να σας πούμε μετά τι θα πάρουμε.
0: Ναι, και πριν να παραγγείλεις, λες φιλαράκι, φέρε μια μπυρίτσα και δύο ποτηράκια παγωμένα. Πίνεις την μπυρίτσα αυτή. Δεν σε πειράζει και μετά μπορείς να περιμένεις. Μετά γίνεσαι άνθρωπος. Πώς το λένε, ενυδατώνεται το μέσα σου. Και μετά περιμένεις το φαγητό με την ησυχία σου.
1: Ακριβώς.
0: Αλλιώς είσαι έτοιμος για τα φασούλα.
1: Έτοιμοι γιατί εγώ πες είμαστε.
0: Μπυρίτσα, πω, τι είπες τώρα. Τι ωραία εικόνα είναι αυτή. Παραλία, μπυρίτσα, τραπεζάκι στη θάλασσα.
1: Και να έχει βγάλει και τη σαγιονάρα, να είσαι λίγο ξυπόλυτος.
0: Ναι. Και είσαι και με το μαγιό και σε κόβει και λίγο η ψάθινη καρέκλα με το μαγιό. Και γυρνά δεξιά και αριστερά, που εγώ δεν βολεύομαι ποτέ σε καμία καρέκλα. Δεν μπορώ να βρω, αλλά κάθεσαι εκεί πέρα και πέρα το απολαμβάνει. Λες, δεν πειράζει να σηκωθώ και εσύ είναι ο ποπός μου με ρίγες. Δεν με πειράζει καθόλου. Δεν με πειράζει. Α μου μπουν οι ακίδες εκεί πέρα πίσω, δεν με νοιάζει καθόλου. Δεν θα σηκωθώ εγώ από εδώ πέρα. Και μετά όταν έχει φάει και έχει πιει και αυτά και έχει ψιλονταγκλάρι, κάθεσαι αραχτό πίσω και έρχεται ο άλλο και τι σου λέει.
1: Γλυκό να φέρω. Σου λέει λίγο καρπούζι.
0: Και ενώ εσύ λες όλους τους φίλους σου καλά, είμαι χάλια. Δεν μπορώ άλλο. Έχω σκάσει. Δηλαδή, μόλις σου λέει γλυκό, του λες εννοείται. Τι γλυκάκι έχετε. Σου λέει έχουμε σοκολατόπιτα μετά. Ή έχουμε πορτοκαλόπιτα με παγωτό. Ή έχουμε λουκουμάδες. Ή καρπουζάκι. Και το καρπουζάκι, ναι. Ξαφνικά ανοίγει ο χώρο.
1: Βρίσκει στο στομάχι σου ξαφνικά, βρίσκει χώρο ξεχασμένο.
0: Ξαφνικά έδωσε και σου φεύγουν όλα. Δεν είσαι μια χαρά. Έτοιμο να
1: λίγο στην πλάτη ο σερβιτόρο.
0: Έλα ρε ψωγουράκι μου να φέρω καρπουζάκι. Έτσι δεν γίνεται. Ενώ λέμε όλοι έχουμε σκάσει, έχουμε σκάσει. Ξαφνικά μόλις λέει γλυκό και κοιτάζει ένα στον άλλο και λέει να πάρουμε, μωρέ θέλετε.
1: Και λέει μισή κουβέντα ένα, όχι ολόκληρη. Όχι, ναι, δεν προλαβαίνει.
0: Δεν το λέει κιόλα. Λέει ναι, άμα θέλετε. Ναι, άμα θέλουμε, θέλουμε. Βέβαια θέλουμε. Αφού να το είπαν τα παιδιά.
1: Το κίνητρο περιμένει, θα το πει ένα άλλο.
0: Δεν ήμουν εγώ που το είπα. Ο άλλο το θέλει.
1: Για να μην του χαλάσω το χατήρι, αφού το βλέπω τι θέλει.
0: Εν τω μεταξύ έρχεται γλυκό, καρπούζι, ιστορίε κτλ. Πάντα, ό,τι και να φέρει, εξαφανίζονται σε χρόνο τετέ. Φέρνει και τα 15 κουταλάκια και βουτάνε όλοι με τα κουταλάκια.
1: Λες και είμαστε νηστικοί.
0: Ναι, λες και δεν έχουμε πάει καθόλου το φαγητό. Απίστευτο. Πώς εξαφανίζονται αυτά και το μεταξύ, κανείς δεν ήθελε. Και λες σε κανέναν που κάνει το τροπαλό. Ρε Ιωάννα, φάε λιγάκι μωρέ. Και λες, μωρέ, έχω σκάσει. Μωρέ, είναι να δοκιμάσεις. Και πιάνει το κουτάλι και μετά γίνεται εξ καφέας Caterpillar.
1: Δεν προλαβαίνει κανένας να φάει.
0: Τίποτα. Και στο τέλος, μόλις φεύγουμε, γυρίζει ο ένας πίσω και λέει, παιδιά, κάτσε γιατί κάτι ξέχασα και γλύφει και το πιάτο. Εντάλλευε, μην το αφήσει έτσι βρώμικο. Λοιπόν, ωραίες εικόνες καλοκαιρινές, παιδιά, με αυτές έτσι προχωράμε μέχρι τις καλοκαιρινές μας διακοπές. Θα σκεφτόμαστε έτσι ωραία πράγματα για να φτιάξει και η διάθεσή μας. Εγώ θέλω να μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Love 97,5. Αν θέλετε, μπορείτε να μας στείλετε αν όντως το καλοκαίρι, όταν είστε στις διακοπές, δεν αφήνετε τίποτα, τρώτε και τα τραπεζομάντιλα πάνω στη θάλασσα.
1: Αν σας έχει συμβεί και εσάς καμιά φορά.
0: Ξέρω ότι δεν σας συμβαίνει.
1: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά λέμε μία φορά. Μπορεί να μην ήσασταν οι κυρίως παρέες, να ήσασταν καλεσμένοι σε μία παρέα
0: αυτά που συνοδεύουν. Και αυτοί πάντα τρώνε πάρα πολύ. Που του λες, έλα να φάμε και σου λέει, μωρέ, έχουμε φάει εμείς, δεν πειράζει. Καλά, έλα να καθίσουμε μαζί. Και τώρα πιο πολλά από σένα. Ό,τι έχει τσακίσει όλα.
1: Μήπως λέμε τώρα έτσι.
0: Ναι, μήπως. 694-711-11, το νούμεράκι μας στο Viber. 694-711-11. Την καλημέρα σας θέλουμε. Και αν σας συμβαίνει και σας αυτό, όταν βρισκόσαστε στην παραλία μπροστά, τα τσακίζετε όλα και δεν αφήνετε τίποτα.
1: Που είναι και πολύ νόστιμα.
0: Που είναι και πολύ νόστιμα. Και τι ωραία αυτά τα τραπέζια που ξεκινάνε το μεσημέρι και τελειώνουν το βράδυ.
1: Ναι.
0: Και μετά που χωνεύεις, κάνεις και μια βουτιά ξανά και ξανασυνεχίζεις. Ναι. Και λες μετά, τώρα για να φύγουμε, δεν μας φέρνετε και ένα καφεδάκι.
1: Μπράβο.
0: Και πίνεις και το καφεδάκι σου και μετά φεύγεις για να γυρίσεις σπίτι, μπανάκι και έξω.
1: Υπέροχα.
0: Θα κλάψω τώρα έτσι που τα λέω πάρα πολύ ωραία. Τι ωραία που τα περιγράφω. Λοιπόν, σε λιγάκι που θα επιστρέψουμε εδώ στον Love 97,5, θέλω να είστε μαζί μας γιατί θα βγούμε και στους δρόμους της Αθήνας να τσεκάρουμε λίγο κίνηση και καιρό.

0: Καλημέρα σας, παιδιά. Καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα σε όλη την παρέα που από ό,τι βλέπω από τα μηνύματά σας τρώει και τρώει και καλά και δεν αφήνει και τίποτα. Και τρώει και τα γλυκά. Και τρώει και τα γλυκά και μετά αν έχει το μαγαζί λέει και παγωτό ξεχωριστό. Κάνα πύραυλο, παίρνει κανένα πύραυλο. Να περάσει η ώρα.
1: Πύραυλος. Έτοιμοι είμαστε, το έχετε καταλάβει. Δηλαδή με το βλέμμα στο λιμάνι είμαστε. Ή στο αυτοκίνητο.
0: Παιδιά, δηλαδή πραγματικά τι εικόνες είναι αυτές. Να σου πω κάτι. Αυτές τις εικόνες που περιγράφουμε εμείς μεταξύ μας και τις καταλαβαίνουμε, αν τις έλεγε σε ένα Γερμανό, δεν τις καταλάβαινε ποτέ.
1: Ναι. Το έχει ζήσει μόνο κάποιες φορές, ρε παιδί μου, το καλοκαίρι. Γιατί εμάς είναι η ζωή μας αυτή.
0: Εμάς είναι αυτό η καθημερινότητά μας, είναι στο βίωμά μας, ρε παιδί μου.
1: Το καλοκαίρι μας, όλες τις μέρες είναι.
0: Ναι, γι' αυτό μας έρχονται αυτοί και πάνε στα νησιά και βλέπουν καμιά ταβερνίτσα σε τέτοια φάση και τρελαίνονται. Σκέψου είναι εμείς που το έχουμε και στο πρόγραμμά μας μέσα και όταν δεν το κάνουμε εκεί να δεις τι παθαίνουμε. Που εμάς μας λείπει κιόλας. Άσε με, παιδί.
1: Ορίστε, τώρα πόσο καιρό συζητάμε εμείς για αυτές τις εικόνες.
0: Και έχουμε ξελιγουριστεί κανονικά. Αν μπορούσαμε να ήμασταν από το Πάσχα σε τέτοιο σκηνικό, θα ήμασταν από το Πάσχα. Δεν το συζητώ. Πάμε να βγούμε τώρα στους δρόμους της Αθήνας να τσεκάρουμε λίγο κίνηση και καιρό.
2: Κίνηση στους δρόμους.
0: Να σας θυμίσω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με μονό αριθμό κυκλοφορίας. Είναι 29 του μηνός. Κρανάκι, Ζωνούλα, δεν ξεχνάτε. Προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Και από ό,τι βλέπω αυτή την ώρα, τα πράγματα είναι πολύ καλά στο Κηφισό. Λίγη κινησούλα θα συναντήσετε στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά. Πυκνή ροή στην Κατεχάκη, χωρίς όμως ιδιαίτερα προβλήματα, κυρίως από Ηλιούπολη προς Καρέα. Μια χαρά είναι το κέντρο, η Συγκρού, Καλλιρόης, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, αλλά και η Κηφισίας δεν θα σας δυσκολέψει.
1: Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, η έντασή τους μέχρι 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

0: Η επιχείρησή σου αξίζει να ακούγεται παντού. Στον Λάβεν 97,5 φροντίζουμε να μπαίνει στα αυτιά και στα μάτια των πελατών. Ραδιόφωνο για το αυτοκίνητο, τη δουλειά, το σπίτι και social media για να απογειώσεις την παρουσία σου. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Λάβεν 97,5. Η ολοκληρωμένη σου προβολή.
1: Μητέρα.
2: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
1: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
1: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
1: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
3: Περισσότερο καλοκαίρι. Περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στον Γαλαξία. Φαύρο Ultra 750ml μόνο 2,45. Και παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3,39. Άζαξ Φέντε Φλερ 2x1 λίτρο μόνο 3,50. Διξάν 32 μεζούρες μόνο 5,12. Λενόρ μαλακτικά σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
4: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
5: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Λένορμαν 198, Αθήνα. Συλλέξτε κουπόνια με κάθε αγορά 20 ευρώ καυσίμου και προμηθευτείτε εντελώς δωρεάν τα λιπαντικά σας. Στρίκος. Δείτε όλες τις προσφορές μας στο strikos.com.gr.
7: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
8: Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: Είστε συντονισμένοι στον Love 97,5. Είναι πρωινό Δευτέρα, είναι 29 του μηνός. Τσούκου τσούκου τελειώνει και ο μήνας. Φτάνουμε και στο τέλος. Αύριο τελευταία μέρα. Τετάρτη πάμε για 1η Ιουλίου.
1: Όχι, Πρωτομαγιά,
0: ξεχάσατε. Πέρασε, τι λάστιγε. Λοιπόν, και σκέφτομαι τώρα γιατί βλέπω το εορτολόγιο που θα πούμε σε λιγάκι. Άλλη μεγάλη καταστροφή σε εμάς εδώ πέρα, παιδιά, είναι οι γιορτές. Είναι γιορτές. Είναι γιορτές που οι γιορτές εμάς εδώ πέρα στην Ελλάδα συνοδεύονται πάντα με γλυκά. Ή με γλυκό ή με φαγητό. Δεν ξέρω, στο εξωτερικό λέγεται ένα Peter. Είναι το Saint Peter's Day.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει. Τι κάνουν, κάνουν γλυκά.
1: Δεν ξέρω,
0: κάνουν καμιά εκδήλωση, κάνουν κανένα τέτοιο. Αλλά εντάξει, δεν έχουν αυτό το πράγμα.
1: Πα στη δουλειά γλυκά.
0: Πα μετά να δει ένα φίλο γλυκά, παντού γλυκά.
1: Ναι.
0: Γλυκά, εμάς είναι γλυκά όλη την ημέρα. Γλυκά συνέχεια. Και φαγητά.
1: Ναι,
0: δεν είναι.
1: Συνέχεια. Ναι. Δεν ξέρω στο εξωτερικό με τις ονομαστικές εορτές πώς τις γιορτάζουν. Αν τις γιορτάζουν, το περνάνε στον ντούκου.
0: Ρε παιδί μου, τις γιορτάζουν. Αλλά πάνε στα γραφεία, λένε ένα χρόνια πολλά. Δεν υπάρχει αυτό ότι πάω στο γραφείο και πρέπει να πάρω 150 γλυκά για να κεράσω και λε εσύ, μωρέ εντάξει, να μην κεράσω μόνο τον οροφό μου, να κεράσω και τον κάτω όροφο. Και παίρνει 2-3 κουτιά.
1: Και λες πόσα άτομα να είμαστε, 25, πάρω 52 γλυκά.
0: Πάρε 164 γλυκά να υπάρχουν. Και μετά, όποιον δεν φάει και όλα, πας εκεί πέρα και τα αφήνεις σε κανένα τραπέζι και λες, παιδιά, έχω αφήσει εδώ γλυκά.
1: Όποιος θέλει. Όποιον
0: του μοιάσει λιγούρα αργότερα, παίρνει και γλυκάκι.
1: Και εντάξει. Έχει γλυκά για όλους εδώ μεταξύ. Ακόμα και για τον περαστικό που περνάει έξω από το κτίριο.
0: Έλα,
1: έχω τη γιορτή μου.
0: Κούριερ, κάποιος ντελιβεράς. Μπαίνει μέσα, του λες, φίλε, πάρε και ένα γλυκάκι.
1: Γιατί γιορτάζω σήμερα.
0: Παιδιά, αυτό νομίζω δεν υπάρχει στο εξωτερικό. Στο εξωτερικό δεν νομίζω ότι κανένας μπορεί να περάσει το πρωί από ζαχαροπλαστείο και να πάει στη δουλειά και να πάρει γλυκά να δώσει.
1: Μου
0: φαίνεται απίστευτο.
1: Ναι.
0: Ας πούμε εκεί πέρα δεν του συμφέρει και με τα γλυκά.
1: Καμιά καραμελίτσα θα δίνουν.
0: Κάτι που αν δίνουν, κανένα έτσι αυτό. Αλλά γενικά γλυκά δεν νομίζω ότι έχει. Άντε να ανοίξουν καμιά σαμπάνια δηλαδή. Που το έχω δει. Ναι, να ανοίξουν κανένα ποτό, κανένα τέτοιο. Ναι, αλλά γενικά.
1: Αλλά τι, άμα δεν φας, τι θα πιεις ξεροσφύρι.
0: Άμα δεν έχεις το κασερλί σου και τα γλυκά σου, τα ωραία, τα τυλιχτά με τα παγωτά μέσα κτλ.
1: Ναι,
0: δεν υπάρχει. Δηλαδή τώρα δεν παίζει. Καμιά καριόκα, αλλά εγώ την καριόκα την έχω στη ζωή μου μέσα.
1: Ναι.
0: Όλη η ζωή μου είναι μια καριόκα.
1: Τι έχεις πάθει σήμερα. Πρωί-πρωί.
0: Λοιπόν, δεν λέω τίποτα άλλο. Πάμε να γυρίσουμε πίσω να δούμε τι έχει γίνει σαν σήμερα, να τσεκάρουμε λίγο και το εορτολόγιο. Τι έγινε σαν σήμερα, Ιωάννα.
1: Εσύ θα μας πεις.
2: Τι έγινε σαν σήμερα.
0: Είναι 29 του μηνός και πάμε να γυρίσουμε πίσω. 1613 σαν σήμερα καταστρέφεται από πυρκαγιά το Globe Theater στο Λονδίνο, το οποίο είχε κατασκευάσει ο Σέξπιρ για να παίζονται τα έργα του.
1: Το 1900 ακριβώς γεννήθηκε σαν σήμερα ο Αντουάν Ντε Σεντ-Εξπερί, ο Γάλλος συγγραφέας.
0: 1920 σαν σήμερα ο Ισπανικός Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Madrid FC αλλάζει το όνομά του σε Real, βασιλική δηλαδή, προς τιμή του βασιλιά Αλφόνσου του 13ου.
1: Το 1929 σαν σήμερα γεννήθηκε η Οριάννα Φαλάτσι, η Ιταλίδα δημοσιογράφος και συγγραφέας.
0: 1956 σαν σήμερα παντρεύτηκαν η Μέριλιν Μονρό και ο συγγραφέας Άρθουρ Μίλλερ.
1: Το 1967 σε μια μεγαλοπρεπή τελετή βαφτίζεται ο διάδοχος Παύλος. Μεταφέρθηκε νερό από τον ποταμό Ιορδάνη.
0: Τι λες τώρα, καλέ. 1979 σαν σήμερα η Ελληνική Βουλή επικυρώνει πανηγυρικά την ένταξη της χώρας μας στην ΕΟ.
1: Το 1981 σαν σήμερα γεννήθηκε ο Νίνο, ο Έλληνας τραγουδιστής.
0: 1995 σαν σήμερα το διαστημικό λεωφορείο Ατλαντή συνδέεται για πρώτη φορά με το ρωσικό διαστημικό σταθμό Μυρ.
1: Το 2002 σαν σήμερα συλλαμβάνεται έπειτα από έκρηξη στον Πειραιά ο Σάββας Ξηρός, αφετηρία για την εξάρθρωση της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη.
0: Και τέλος θα σας πω ότι σαν σήμερα το 2003 πεθαίνει η Κάθριν Χέιμπορντ, η Αμερικανίδα ηθοποιός. Λοιπόν, η Κάθριν Χέιμπορντ, εντάξει, είπα εγώ ένα Χέιμπορντ σιγά. Κάθριν Χέιμπορντ.
1: Δεν το λέει ποτέ κανείς σωστά.
0: Σωστά, ναι, σωστό.
1: Δηλαδή είναι γλωσσοδέτης.
0: Για να τσεκάρω εορτολόγιο, παιδιά, αυτό που έλεγα πριν για τα γλυκά, σήμερα θα σας συμβεί. Πέτρος, Πέτρα, Πετρούλα, Παύλος, Παυλίνα, Πολίνα γιορτάζουν. Αποστόλων Πέτρου και Παύλου.
1: Σήμερα είναι Πέτρου και Παύλου, πολύ μεγάλη γιορτή.
0: Θα φάμε
1: γιορτή.
0: Γλυκό, παιδιά, και είναι και πολύ μεγάλη γιορτή. Είναι. Διεθνής ημέρα των τροπικών. Είναι η διεθνής ημέρα όπου στόχος της είναι η διαστητοποίηση για την τροπική ζώνη του πλανήτη. Αυτό είναι και η διεθνή ημέρα τροπικών, αυτό.
1: Σωστά,
0: σωστά. Είναι η Παγκόσμια ημέρα βιομηχανικού σχεδίου, είναι η Διεθνής ημέρα ψαράδων και είναι και η Παγκόσμια ημέρα λάσπης. Να φάτε,
1: έχουμε,
0: από μένα, ναι.
1: Έχουμε και λάσπη. Παγκόσμια ημέρα λάσπης. Τώρα για ποιο λόγο τη γιορτάζουμε δεν ξέρω.
0: Παγκόσμια ημέρα λάσπης.
1: Αλλά είναι η Παγκόσμια ημέρα λάσπης σήμερα.
0: Αυτά είναι.
1: Τη γνωστή τη λάσπη τη κοινή, γιατί το ψάξα και είναι αυτή η λάσπη.
0: Η κανονική λέμε. Λάσπη. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δεν υπάρχει ζώο λάσπη.
1: Δεν κρύβεται κάτι από πίσω. Είναι αυτό η λάσπη.
0: Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τη σημερινή ημέρα. Είσαι στον Love 97,5. Ευχόμαστε σε όλου. Καλό πρωινό.

0: Καλημέρα σας, παιδιά. Καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα, είναι 29 του μηνός. Κούτσου, κούτσου, κούτσου, κούτσου. Τελείωσε ο Ιανουάριο.
1: Ποιος?
0: Ο Ιανουάριος έχει τελειώσει εδώ και πολύ καιρό.
1: Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Όχι, ας μην γυρίσουμε εκεί.
0: Όχι τόσο πίσω.
1: Δηλαδή, σε παρακαλώ όμως.
0: Είναι που είναι μίζερο, πες αυτό που λες ότι τελείωσε ο Ιούνιος. Δηλαδή, μην μου λες και ο Ιανουάριος.
1: Έλατε.
0: Όπω Παναγία μου είναι ο Ιανουάριος.
1: Κάναμε τόσο προσπάθεια να φτάσουμε τώρα εδώ στον Ιούνιο. Θα μας πας πάλι πίσω στον Ιανουάριο.
0: Όπω είσαι καλά, παιδάκι μου. Δεν λες που ήρθε το καλοκαίρι λίγο και ανήκει το μάτι μας και αισθανόμαστε λίγο έτσι καλύτερα, λίγο πιο ευδιάθετοι κτλ. Θα ξανάρθει ο Ιανουάριος και θα λέμε πού ήταν ο Ιούνιος, πού είναι. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 8 ακριβώς. Λέω να πάμε να βγούμε στους δρόμους της Αθήνας να τσεκάρουμε λίγο κίνηση και καιρό, να δούμε πώς είναι τα πράγματα αυτή την ώρα. Να σας θυμίσω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με μονό αριθμό κυκλοφορίας. Είναι Δευτέρα πρωί, κρανάκι ζωνούλα, δεν ξεχνάτε. Προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Από ό,τι βλέπω αυτή την ώρα, σας τα έλεγα και πριν από κανένα μισάωρο, έχουμε κίνηση στο Κηφισό από το Εγάλεο μέχρι τη Μεταμόρφωση πλέον και στα δύο ρεύματα. Πυκνή ροή θα συναντήσετε στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά. Κατά τα άλλα, όμως, η Κατεχάκη είναι πάρα πολύ καλά. Συνεχίζει χωρίς κανένα πρόβλημα. Κηφισίας Μεσογείων επίσης μία από τα ίδια. Χωρίς κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα αυτή την ώρα η παραλιακή. Ίσως δυσκολευτείτε λιγάκι από το ύψος του Μοσχάτου μέχρι το κέντρο του Πειραιά. Να προσέχετε πολύ στους δρόμους, να μην ξεχάσετε κρανάκι ζωνούλα και πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό.
1: Η ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα στην Αττική. Άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, η έντασή τους μέχρι 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρη. Θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου και πορτοκάλια χυμού βρίσκουμε σήμερα από 89 λεπτά μέχρι 1 ευρώ και 29 λεπτά το κιλό.
2: Η ώρα είναι 8.

0: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
4: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
2: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
5: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
6: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
2: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
7: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
5: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
7: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
8: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Λένορμαν 198, Αθήνα. Συλλέξτε κουπόνια με κάθε αγορά 20 ευρώ καυσίμου και κερδίστε εντελώς δωρεάν φανταστικά δώρα για το σπίτι. Δείτε όλες τις επιλογές δώρων στο strikos.com.gr.
9: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι Δελφίνη στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210 9681 005.

0: Ελπίζω να έχετε κάνει κανένα σερβις στο air condition, ε.
1: Α, έλατε, ε.
0: Γιατί αυτό που θυμάστε όλοι τελευταία. Όχι θυμάστε, θυμόμαστε όλοι τελευταία στιγμή να πάμε να κάνουμε, σερβις στο air condition, την ώρα που έρχονται οι κάψονες. Οι κάψονες οι μεγάλοι κιόλας.
1: Και εκεί θυμάσαι λοιπόν ότι πρέπει να το φτιάξεις λίγο το air condition και παίρνεις το μάστορα.
0: Και
1: το
0: του λες, Κώστα μου, έλα ρε, θα έρθεις να μου κάνεις σερβις στο air condition.
1: Ναι, κάτσε να δω λίγο το κενό μου. 1η Οκτωβρίου έχω κενό.
0: Τι 1η Οκτωβρίου. 1η Οκτωβρίου. 1η Οκτωβρίου θα κάνεις ζέστη ακόμα. 1η Οκτωβρίου του 2028 έχω ραντεβού. Ναι, έτσι είναι. Έτσι είναι. Το μεταξύ περισσότεροι air conditioners, ειδικά αυτοί που σου κάνουν μόνιμα σερβις, πάντα το Μάρτιο, τον Απρίλιο, σε παίρνουν τηλέφωνο και σου λέει: γεια σας, ξέρω εγώ, κύριε Σωμάτικα, μου πώς θέλετε να κάνουμε ένα σερβις, επειδή ξεκινάει η σεζόν και επειδή αργότερα θα πέσει στη δουλειά ευκαιρία να κάνετε το σερβις. Λες εσύ, έλα
1: τώρα.
0: Πού πας καταλείπω τώρα, τι να το κάνω.
1: Ας το βλέπουμε μετά.
0: Μα λέει: ξέρετε, καλύτερα τώρα θα πάρετε και καλύτερη τιμή και θα το κάνετε, θα το έχετε για όλο το καλοκαίρι.
1: Και θα έχετε το κεφάλι σας ήσυχο.
0: Εντάξει, λες τώρα, να σου πω κάτι, εγώ θα πάω να ψήσω κάτι, έχω κάτι σούβλες πάρει τώρα, φεύγω για το χωριό να πάω να ψήσω.
1: Πολύ νωρίς, Κώστα μου.
0: Και σκάει μετά ξαφνικά η ζέστα. Και
1: 29 Ιουνίου, ας πούμε, και παίρνει τηλέφωνο τον Κώστα.
0: Κώστα μου, έλα ρε, τι έγινε. Θυμάσαι που είπαμε για το σέρβις.
1: Χαιρετίσματα σου στέλνει.
0: Σας μιλά το ρομπότ του κυρίου Κώστα. Ο κύριος Κώστας έχει εξαϊλωθεί. Είναι από εδώ και.
1: Γιατί ο
0: κύριος
1: Επόμενο Κώστας... διαθέσιμο ραντεβού. 24 Οκτωβρίου 2028.
0: Εκεί θα έρθουμε για το χειμώνα. Μάλιστα. Και εκεί πέρα ξέρεις θα πεις. Θα πεις εντάξει, τώρα ανάβουμε τη θέρμανση.
1: Δεν
0: χρειάζεται ερκοντή. Τώρα δεν θέλω εγώ.
1: Τώρα δεν θέλω εγώ. Ανάβω το καλοκαίρι.
0: Και να σου πω κάτι, πάντα σου κάθεται, ρε παιδί μου, πάντα μια ζημιά ή κάτι, ξέρω εγώ που καλάει, ειδικά με τα ερκοντή σου κάθεται εκεί πέρα πάνω στο χειρότερο κάψωνα. Εκεί είναι που και το μεταξύ παίρνεις και δεν βρίσκεις κανένα. Και μέχρι να σου έρθει ο άλλος, εκτός ότι πληρώνεις το μαλλιοκεφαλά σου τελευταία στιγμή, γιατί ο άλλος του λέει: σε παρακαλώ, φίλε, σώσε με. Δεν έχω βρακί που να είναι στεγνό. Όλα υδρωμένα είναι. Έτσι. Δεν έχω να βάλω τίποτα.
1: Δεν μπορώ, λιώνω, πεθαίνω.
0: Λιώνουμε στο σπίτι. Σε παρακαλώ, έχω μικρά παιδιά. Το κλασικό. Και μπορεί να μείνεις μόνος σου, ξέρω. Σε παρακαλώ, έχω 8 μικρά παιδιά που είναι στο σπίτι. Και πληρώνεις και περισσότερο. Οπότε καλό θα είναι, αν δεν το έχετε κάνει, να το κάνετε. Δεν ξέρω τώρα αν είναι. Φαντάζομαι ότι τώρα πάλι έχουν πέσει όλα μαζί. Αλλά καλό θα είναι να το κάνουμε νωρίς κακά τα ψέματα για να ξεμπερδεύεις από όλη αυτή την ιστορία και να μην το έχεις το κεφάλι σου.
1: Και να αποδίδει και ωραία το ερκοντήσιο.
0: Ναι, για να δούμε γιατί κακά τα ψέματα,
1: γιατί
0: παιδιά.
1: Έρχονται ο καύσωνας, έρχεται προς τα δω. Πλησιάζει. Τώρα πάει Βαλκάνια μεριά.
0: Εν τω μεταξύ είναι αυτός που ήταν στην Ευρώπη.
1: Αυτός, ο οποίος έρχεται, αλλά πάει λίγο πιο βόρεια. Πιο Βαλκάνια, δεν είναι.
0: Το ψιλογλιτώνουμε δηλαδή εμείς.
1: Ψιλο, ναι, από σήμερα ξεκινάνε. Είναι περίεργη θερμοκρασία κι άλλο. Ναι.
0: Τι χωράζουμε. Εντάξει, βλέπω 41 βαθμούς, ξέρω εγώ, στην Γαλλία και οι άνθρωποι είχαν τρελαθεί στη ζέστη και στη Μεγάλη Βρετανία.
1: Πολύ πρόβλημα, μεγάλο.
0: Και εμείς με 41 λέμε: α, τώρα ήρθε η ώρα να μπούμε στη θάλασσα. 41 έχει.
1: Το 41 το δικό τους, το δικό μας μάλλον το 38-39 το δικό τους είναι σαν να έχει εδώ 47 βαθμούς.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή, καταλαβαίνεις τώρα, οι άνθρωποι έχουν εντελώς διαφορετικό.
0: Εντελώς διαφορετικό.
1: Δεν ξέρω τώρα.
0: Θα έρθει τελικά ή όχι. Έτσι και έτσι.
1: Μπορεί και όχι, γιατί φυσάει.
0: Ξόφαλτσα.
1: Ναι.
0: Εν τω μεταξύ, αυτό να ξέρετε, οφείλεται, το έβλεπα εχθές, οφείλεται σε μια τεράστια αέρια μάζα από την Αφρική.
1: Ναι.
0: Η οποία
1: ο αέρας εννοείς.
0: Ο αέρας, ναι, η ζέστη, ζέστη αυτή.
1: Α.
0: Μια τεράστια μάζα ζέστης, λέει, που ήταν συγκεντρωμένη πάνω από την Αφρική, η οποία έφυγε, φύσηξε προς τα πάνω και πέρασε από όλη την Ευρώπη.
1: Α.
0: Και τους έκαψε. Αλλά οι άλλοι με τις καμήλες κάτω γελάνε. Λες, σας στείλουμε εμείς καύσωνα εκεί πέρα να έχετε. Χαλαρά εντωμεταξύ, γιατί οι άλλοι κυκλοφορούμε 50 και με 60 βαθμούς.
1: Καλά, βέβαια.
0: Στην Αφρική, αλλά βάσει περιπτώσει. Λοιπόν, οπότε από ό,τι φαίνεται, μάλλον θα το ψιλογλιτώσουμε.
1: Ναι, γιατί έχουμε ενισχυμένους βοριάδες.
0: Ναι. Οπότε τσεκάρετε και λίγο και το air condition. Αν έχετε βρει, αν βρείτε κανέναν air condition, να κάντε τώρα γιατί.
1: Και όλα καλά θα πάνε.
0: Και ποτέ δεν ξέρεις και τι έρχεται κιόλας.
1: Α, ναι.

Το soundtrack του φετινού καλοκαιριού παίζει στον Love 97,5. And you can dance for inspiration.

0: Καλημέρα σας, παιδιά. Καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα του Love 97,5. Ζέστα, πολύ ζέστα, παιδιά.
1: Σήμερα έχει πολύ, ρε παιδί.
0: Πολύ. Δηλαδή, ξέρεις τι γίνεται με τα κτίρια και όλα. Εδώ μεταξύ, όταν φεύγεις από τη δουλειά την Παρασκευή και γυρίζεις μετά τη Δευτέρα, δεν έχεις ξανά ψερκοντήσεων με στη δουλειά, δεν έχει γίνει αυτό και μένουν τα κτίρια εκεί πέρα και πυρώνουν το Σαββατοκύριακο.
1: Και μπαίνεις εσύ και σε δευτερόλεπτα έχεις γίνει κάθεδρο.
0: Εν τω μεταξύ.
1: Φρέσκο έχεις έρθει εν τω μεταξύ.
0: Κάθεδρο ακούω.
1: Ναι, γιατί.
0: Λολάει. Είμαστε άλλο λέω. Όχι, ωραία. Πολύ ωραία. Κάθεδρο. Ναι, είσαι καλά. Όχι, μ' αρέσει.
1: Η λέξη.
0: Βέβαια. Κάθεδρο.
1: Ρε, παιδί μου, βγαίνει.
0: Εντάξει, ρε φίλε.
1: Δεν σου φαίνεται τόσο εντύπωση.
0: Κάθεδρο. Δηλαδή, εντάξει. Όχι, πολύ ωραίο, πολύ ωραίο.
1: Μπαμπινιό τη φάση.
0: Ε?
1: Μπαμπινιό τη φάση.
0: Βγάλε μας τα πτυχία σου, κάθιδρυ.
1: Μα δεν έχω ανάγκη.
0: Κάθιδρυ έφτασε, λέει, στη δουλειά τη το πρωί.
1: Ναι, μα εννοείται. Μα μπαίνει στο κτίριο και στο δευτερόλεπτο έχει γίνει μουσκεμα.
0: Μουσκίδι, ναι, είναι μουσκίδι. Όχι, μου άρεσε και το κάθιδρυ, μου άρεσε. Δείχνει το level τη εκπομπή, παιδί μου. Δεν είμαστε.
1: Παρακαλώ,
0: εν τω μεταξύ, μην κάνετε το μεγάλο λάθο. Όταν έχει πάρα πολύ ζέστη έξω, δεν μπορεί να κατεβάζετε το air condition γιατί πολλοί το κάνουν αυτό και το βλέπω και στι δουλειέ. Και εμείς εδώ πέρα όλο φωνάζουμε και λέμε: α, παιδιά, προσέξτε με τα air condition. Τα air condition δεν μπορεί να κάνει 38 βαθμούς έξω και να το έχει στου 18.
1: Όχι, δεν γίνεται, δεν αποδίδει και δεν είναι και σωστό.
0: Ναι. Θέλει να είσαι 10 βαθμούς κάτω για να καταφέρει να κατεβάσει θερμοκρασία. Και μετά κατέβασε το και λίγο παρακάτω.
1: Και είναι και επικίνδυνο, να ξέρετε. Το έχουμε ξαναπεί. Η απότομη διαφορά θερμοκρασία είναι επικίνδυνη.
0: Και,
1: και είμαστε και 80s-90s.
0: Και στο αυτοκίνητο.
1: Ναι.
0: Το κάνει, δηλαδή πα για μπάνιο και έχει πλακώσει το air condition και είναι μπούζι μέσα το αυτοκίνητο.
1: Ναι.
0: Και βγαίνει έξω από το αυτοκίνητο και σου έρχεται ολίβα.
1: Αυτό.
0: Και λες, παιδιά, δεν είναι για να παίζεις εκεί πέρα. Είναι αυτό που λέει. Είμαστε και 80s-90s.
1: Ναι, ναι,
0: τώρα. Και πάθουμε κανένα σοκ.
1: Να προλάβουμε να πάμε λίγο στη θάλασσα.
0: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 8 και 22 πρώτα λεπτά. Είμαστε έτοιμοι για το σημερινό γκλινγκ, γκλινγκ, γκλινγκ, γκλινγκ. Λοιπόν, σήμερα θα φτιάξουμε κολλάζ του Σαββατοκύριακου.
1: Α,
0: του Σαββατοκύριακου που πέρασε.
1: Ναι.
0: Θέλω όλοι να μας στείλετε για να φτιάξει η Μαντάμ Κολοζερή τα σημερινά κολλάζ. Θέλω να μας στείλετε μία φωτογραφία από το Σαββατοκύριακό σας. Εντάξει. 694-711-11 είναι το νουμεράκι μας στο Viber. Ανοίγεις το κινητό σου. Θέλουμε μία φωτογραφία που να χαρακτηρίζει ίσως και το Σαββατοκύριακό σου.
1: Την πιο αγαπημένη
0: του Σαββατοκύριακου που πέρασε. 694-711-11 το νουμεράκι μας στο Viber. 694-711-11 μία φωτογραφία από το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Περιμένουμε να μας στείλετε εδώ στον Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: Πρωινό σε όλους, καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα του Love 97,5. Τι ώρα είναι?
1: Είναι ώρα...
0: δύσκολη.
1: Ναι, 8 και 31.
0: Πόσο?
1: Και 31.
0: 8 και 31.
1: Ναι.
0: Πω, κάτσε με στη μούλα, συγγνώμη,
1: Ερκαλώ.
0: Να φτιάξω άλλα δύο. Ναι, θες να μου δώσεις και θερμοκρασία?
1: Να σου δώσω.
0: Θα μου δώσεις και θερμοκρασία.
1: Έχει 26 βαθμούς.
0: 26 βαθμούς έχει?
1: Έχει.
0: Έλα, φύγαμε για τα ανέκδοτα της ημέρας.
2: Το ανέκδοτο της ημέρας με το Δημήτρη Ψεματίκα.
0: 26 βαθμούς έχει,
1: ναι.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, να σας θυμίσω ότι ό,τι ανεκδοτάκι βρίσκεται έτσι και σας αρέσει πάρα πολύ, θα μου το στέλνετε μέσα από την επίσημη σελίδα μου στο Facebook.
1: Δημήτρης Ψεματίκας με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Για να κάνουμε δουλίτσα, γιατί έχουμε πολύ δρόμο μπροστά και πάρα πολύ ζέστη μπροστά.
1: Όντως.
0: Και πάρα πολύ ζέστη,
1: ναι.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, 6 χρόνια λέει, ούτε κάπνιζα, ούτε έπινα, ούτε είχα γκόμενες, ούτε προβλήματα, ούτε τίποτα. Μετά ξεκίνησε το δημοτικό.
1: Ωραία.
0: Μικρός στα βάσανα. Μία φορά λέει πήγα και εγώ να την πέσω σε μία γκόμενα, λέει, με την ατάκα «Θύμισέ μου που σε ξέρω» και γυρίζει και μου λέει «Από το γάμο σου είμαι δεύτερη ξαδέρφη της γυναίκας σου».
1: Ωραία. Τέλεια.
0: Είναι ζευγάρι στην παραλία, ζέστα, λέει η γυναίκα στον άντρα, λέει «Να σου βάλω λίγο αντιλιακό». Λέει ο άντρας «Δεν μου βάζεις το λουκουμά στο στόμα και το χώμα μου».
1: Καλύτερο.
0: Ένα καλό τρίκ πάντως να ξέρετε για να μην στεναχωριέστε όταν γυρίζετε από τις διακοπές,
1: ναι,
0: είναι να μην πηγαίνετε.
1: Σωστό γι' αυτό.
0: Είναι καλό τρίκ αυτό. Κάθεται η άλλη στον μπουγατσάδικο,
1: ναι,
0: και λέει «Θα μου φέρετε το μενού». «Ναι, κυρία μου, να σας φέρω», λέει, «ένα μίλκο ροζέ του 64 να δοκιμάσετε».
1: Το
0: ένα μίλκο του 64, ροζέ. Πάει πατέρα στο δάσκαλο στο σχολείο, λέει «Πώς έγραψε, κύριε δάσκαλε, ο μικρός?» «Α, λέει, τόσο καλά που ανυπομονούμε να τον ξαναδούμε το Σεπτέμβριο να μας τα ξαναγράψει».
1: Ωραία. Καλά πήγε. Έτσι.
0: Μου λέει μια τσιγκάνα «Ο άνδρας που θα πάρεις θα είναι μελαχρινός, ψηλός και κούκλος». Θαυμάσια της λέω. Μου λέτε πώς θα ξεφορτωθώ αυτό που έχω, που έχω τώρα.
1: Ναι, για να βρω το καινούριο.
0: Πάτησα, λέει, στο Google οικονομικές διακοπές και μου έβγαλε μία φωτογραφία, μία λεκάνη με νερό και δύο παπάκια. Είναι δύο φίλοι και συζητάνε, λέει ο ένας «Ρε, χθες το βράδυ ονειρεύτηκα πως ήμουν στη Χαβάη». «Έλα ρε», του λέει, «και εγώ ξέρεις τι είδα? Είδα ότι ήμουν, λέει, με κάτι, λέει, κορμάρες, με κάτι κουκλάρες». «Έλα ρε», του λέει, «πόσες ήτανε?» Του λέει «Δύο». «Δύο ήτανε? Γιατί δεν με πήρες και με ένα τηλέφωνο αφού ήσουν στη Χαβάη?»
1: «Έλατε».
0: Πήρα τηλέφωνο, λέει, χτες σε μια δημόσια υπηρεσία,
1: ναι,
0: και μου το σήκωσαν.
1: Ο.
0: Και άρχισα να μιλήσω από το σοκ. Έρχεται η άλλη και μου λέει «Μικρό είναι».
1: Αμάν.
0: Όταν δει όμως μια κατσαρίδα 4 σαντιμέτρη, λέει «Οχ, τεράστια κατσαρίδα στο σαλόνι, κάπου όπα». Κάπου όπα, δηλαδή.
1: Κατάλαβες. 2 μέτρα και 2 σταθμά.
0: Κατάλαβες, έτσι είναι. Αλλιώς μετράς το ένα, τεράστια λέει 4 σαντιμέτρη. Τι τεράστια, 4 σαντιμέτρη δηλαδή.
1: Είναι τα 4 σαντιμέτρη τεράστια ή όχι?
0: Είναι ή όχι, έτσι. Λοιπόν, θυμίζω ότι ό,τι ανεκδοτάκι βρίσκεται έτσι και σας αρέσει, μου το στέλνετε μέσα από την επίσημη σελίδα μου στο Facebook.
1: Δημήτρης Ψεματίκας με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Πάμε γρήγορα και στους δρόμους της Αθήνας να τσεκάρουμε κίνηση και καιρό, να δούμε πώς είναι τα πράγματα. Θυμίζω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με μονό αριθμό κυκλοφορίας. Είναι Δευτέρα πρωί, Κρανάκι, Ζωνούλα, δεν ξεχνάτε. Προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Κίνηση στο Κηφισό από το Εγάλεο μέχρι τη Μεταμόρφωση και στα δύο ρεύματα. Πυκνή ροή αυτή την ώρα στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά. Μια χαρά είναι τα πράγματα στην Κατεχάκη ακόμη και αυτή την ώρα και από Ηλιούπολη προς Καρέα αλλά και στην ευθεία του Παπάγου. Χωρίς προβλήματα είναι η Κηφισία στην άνοδο. Χωρίς προβλήματα είναι και η κάθοδο της Μεσογείων. Λίγη πυκνή ροή θα συναντήσετε αυτή την ώρα στην άνοδο του Συγκρού. Λίγο πριν τη Χαμοστέρνας ξεκινάει η κίνηση με κατεύθυνση προς το κέντρο, αλλά και στη Βασιλέως Κωνσταντίνου και τη Βασιλής Σοφίας.
3: Ο καιρός.
1: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση μέχρι 5 και τοπικά στα ανατολικά 6 μποφόρη. Θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου και πατάτες βρίσκουμε σήμερα από 68 λεπτά μέχρι 1 ευρώ και 39 λεπτά το κιλό.
3: Το τραγούδι της ημέρας
4: Κάθε πρωί, ο Δημήτρης και η Ιωάννα αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε. Και μετά, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, μόλις το ακούσεις στον αέρα του Love 97,5, στείλε αμέσως Viber στο 694-711-11 και κέρδισε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά. Τηλεοράσεις, air fryer, μικροσυσκευές και πολλά ακόμα. Το τραγούδι της ημέρας. Από 3 Ιουνίου, καθημερινά στον Love 97,5.
5: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Νεκταρίνια εγχώρια μόνο 2,28 το κιλό. Ποντίκι βόλιου μόνο 12,20 το κιλό. Μπριζόλες χοιρινές μόνο 4,99 το κιλό. Και ρολό κοτόπουλο μόνο 8,90 το κιλό. Όλυμπος φρέσκη χυμή και τσάι σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
6: Αυτό το καλοκαίρι ένας είναι ο προορισμός που πρέπει να πας. Λαβράκι στη Σαρονίδα. Θαλασσομεζέδες που μυρίζουν Ελλάδα και θαλασσινά με άλλη άποψη. Για ψαγμένες γεύσεις, είπαμε, θυμίσου, Λαβράκι στη Σαρονίδα.
7: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
8: Η εταιρεία ελαστικών οικονόμου με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
9: EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
10: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
11: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
7: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
11: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
12: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα. Δείτε πως μόνο η υπηρεσία μυστικού ελέγχου ποσότητας, mystery shopping του Εργαστηρίου Τεχνολογίας, καυσίμων και λιπαντικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου εξασφαλίζει τον καταναλωτή στο strikos.com.gr. Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα.
13: Ακούς Love 97,5.

0: Καλημέρα σας, παιδιά. Καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα του Love 97,5. Δευτέρα πρωί, 29 του μηνός. Τι θέλει, δύο μπερούλες θέλει και γεια σας, μας χαιρετάει και ο Ιούνιος.
1: Τετάρτη Ιούλιο.
0: Για χαρά. Εν τω μεταξύ, η ώρα έχει πάει 8:44 και νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να πάμε να παίξουμε τι σου θυμίζει που παίζουμε καθημερινά στις 8:40 εδώ στον Love 97,5. Και τι κάνουμε, γυρίζουμε στα 80s και στα 90s. Ακούμε κάτι το οποίο έπαιζε εκείνη την εποχή και βάζουμε challenge μεγάλο να δούμε αν εσείς οι 80s, 90s θυμάστε από πού είναι το απόσπασμα καθημερινά.
1: Για να κερδίσετε πιστοποιητικό καλής λειτουργίας, το μοναδικό πιστοποιητικό καλής λειτουργίας που ανοίγει κυριολεκτικά πόρτες και λύνει προβλήματα και το βρίσκεται μόνο εδώ, αποκλειστικά μόνο στην εκπομπή μας. Μην το ψάξετε πουθενά άλλου, δεν θα το βρείτε. Μόνο
0: και,
1: εδώ.
0: Και βέβαια κερδίστε και υπέροχο δώρο για την παρέα, για σένα και την παρέα σου. Ωραία. 60 ευρώ γεύμα
1: στο
0: Χριστάρα, ο οποίος βρίσκεται στη μεταμόρφωση.
1: Δεν ξαναμείς.
0: 57, 57 εκεί πέρα, παιδιά, γίνεται χαμός στο μεταξύ. Επειδή είναι και γειτονιά. Να δείτε τι γίνεται, τι περατζάδα, τι γίνεται από τα παιδιά που πηγαίνουν έρχονται με τις παραγγελίες. Δηλαδή θα πάτε και θα φάτε συγκλονιστικά, γιατί όσοι ξέρουν από καλό φαγητό, πάντα τα λιμέρια τα σωστά τα ξέρουν.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Εντάξει, αυτό είναι ένα από τα καλύτερα λιμέρια για να φάτε υπέροχο παγωτό.
1: Παγωτό.
0: Έχει παγωτό γιατί είναι στο καλοκαίρι στο τέλος. Αλλά έχετε φάει κρέατα καταπληκτικά, συγκλονιστικά με τη μυστική συνταγή μαριναρίσματος που είναι καταπληκτική παγωτά. Πώς μπορείτε να το παγωτό. Μάλλον από τη ζέστη είναι. Μπορείτε να το παγωτό. Λοιπόν, πάμε στο σημερινό απόσπασμα. Έλα, καλή επιτυχία σε όλους. Φύγαμε. Κάτσε.
2: Τι σου θυμίζει καθημερινά στις 8:40 στον Love 97,5.
3: Μου φαίνεται σαν ψέμα. Χθες ακόμα ήταν κοριτσάκι. Και σήμερα που γυρίζουν από το ταξίδι του μέλητος, τους έχω καλεσμένους με φαΐ γιορτινό.

0: συνοδεύει τις χαρές μας. Και σήμερα έχουμε χαρά.
1: Η πρωτοπόρος βιομηχανία Ζυμαρικών.
2: Ωραία.
3: Για να σας δω. Ωραία. Λοιπόν. Πω από κιουβέτσι μου καθαράκι.
2: Εντάξει, δεν πεθαίνω.
3: Αλήθεια λες.
2: Ναι, δεν είναι από τα αγαπημένα μου
3: φαγητά. Αλήθεια λες.
2: Δεν θα το ζητήσω ποτέ να το φάω.
3: Αλήθεια λες.
2: Άμα το σερβίρουν θα το φάω, αλλά δεν θα το ζητήσω ποτέ. Δεν θα πω ποτέ να είχαμε ένα γιουβέτσι με κρυθαράκι.
3: Αλήθεια λες.
2: 6-9-4.
3: Αλλά εσύ με έχεις, εντάξει, με έχεις στείλει κανονικότατα. Δηλαδή.
2: Τι κρυπουλάκι.
3: Τώρα μα αρχίσω να σκέφτομαι τώρα δεν τρώμε φέτα, δεν τρώμε αυτό.
2: Έφαγα φέτα. Στη Σίμη, σου είπα, έφαγα φέτα.
3: Έφαγες φέτα.
2: Βεβαίως.
3: Και δεν είπες τίποτα.
2: Ναι.
3: Το είπες, το έχεις πει, μας το πες.
2: Ναι, καλέ. Ναι. Σας το πω ότι έφαγα φέτα σε εκείνο το φανταστικό εστιατόριο και τα λοιπά. Που είπα, εντάξει, αυτό το έχει.
3: Ναι, εντάξει,
2: δεν γίνεται να μην το φάω.
3: Εσύ το έφαγες όμως σαν, πώς το λένε, σαν να τρως κοκορέτσι το Πάσχα. Δηλαδή μια φορά το χρόνο φέτα.
2: Και πάλι όμως έκανε υπέρβαση. Έφαγα ένα κομμάτι τετράγωνο. Ήταν σαν κυβάκι. Όχι, πιο μεγάλο από κυβάκι ήταν. Και το έφαγα.
3: Τι λες, καλέ, τι υπέρβαση είναι αυτή.
2: Είσαι καλά, για μένα. Τεράστια. Αυτοί που δεν τρώνε φέτα θα με καταλάβουν. Τέλος πάντων, το θέμα μας είναι το κρυθαράκι αυτό που ακούσαμε. 6-9-4-711-11. Καταλάβατε ποιο κρυθαράκι είναι αυτό που ακούμε στη διαφήμιση? Στείλτε ένα μήνυμα στο Viber μαζί με το ονοματεπώνυμό σας.
3: Πάμε να το ακούσουμε άλλη μια φορά.
2: Βεβαίως.
3: Άλλη μια φορά.
0: Μου φαίνεται σαν ψέμα. Χθες ακόμα ήταν κοριτσάκι. Και σήμερα που γυρίζουν από το ταξίδι του μέλητος, τους έχω καλεσμένους με φαΐ γιορτινό.

0: Το κρυθαράκι μου συνοδεύει τις χαρές μας. Και σήμερα έχουμε χαρά.
1: Η πρωτοπόρος βιομηχανία Ζυμαρικών.
2: Καλά, τι μουσική είναι αυτή, δηλαδή.
3: Ναι, ναι.
2: Αυτό δεν είναι κουβαλάκι. Αυτό είναι ο Ρόκι, το Ρόκι 4. 6-9-4. 6-9-4. 711-11. Άμα συντονιστούμε εμείς ποτέ σε σήμερα. 6-9-4-711-11. Ονοματεπώνυμο γράφετε και την απάντησή σας από πού ήταν το απόσπασμα. Σε λιγάκι κάποιος από εσάς που έχει απαντήσει σωστά θα βγει στον αέρα, θα μας πει τη σωστή απάντηση και θα κερδίσει και υπέροχο δώρο από τον Lover 97,5 και φυσικά πιστοποιητικό καλής λειτουργίας.

0: 101,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.
1: Say something. Say something, baby. Say something.

0: Καλημέρα σας παιδιά, καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα του Love 97,5. Είναι πρωινό Δευτέρας, η ώρα έχει πάει 8 και 58 πρώτα λεπτά. Ποιον έχουμε στη γραμμή?
1: Την Άννα.
0: Την Άννα, ναι. Ανούλα, καλή σου μέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα.
1: Γεια σου Ανούλα, καλή εβδομάδα.
0: Τι κάνεις Άννα μας, πού είσαι, πού σε πετυχαίνουμε?
2: Με πετυχαίνετε στη δουλειά, είμαι στο γραφείο, πριν από λίγο ήρθα.
0: Α, πάρα πολύ. Το κορμί φαντάζομαι, γιατί το μυαλό είναι στις διακοπές.
2: Έχω ακόμα μέλλον για τις διακοπές, όχι, και το κορμί και το μυαλό.
0: Α, ναι. Α, okay. Γιατί, συγγνώμη, πότε πας διακοπές?
2: Θα φύγω τον Αύγουστο, τέλη Αυγούστου.
0: Τέλη Αυγούστου. Α, έχει
2: και λίγο χρόνο. Γι' αυτό έχω ακόμα μέλλον.
0: Εντάξει. Κράτα το μυαλό εκεί στη δουλειά, γιατί δεν σε βλέπω καλά. Έχει καιρό μπροστά. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, και εκεί που ήσουν στον δρόμο, ακούς το απόσπασμα, το θυμήθηκες μόνη σου ή βοήθησε κανένας?
2: Ήμουν στο γραφείο ότι είχα έρθει. Όχι, να σα πω την αλήθεια, το έπαιξα στην τύχη. Λέω okay. ποιον άλλο. Έλα, ναι. Παλιά εταιρεία, λέω ποια είναι, στείλω αυτή και βλέπουμε.
0: Ποια ήταν η εταιρεία?
2: Μίσκο.
0: Μπράβο! Ναι, τα παλαμάκια έτσι.
1: Μπράβο, Άννα.
0: Συγχαρητήρια, λοιπόν.
2: Είμαι εγώ αίτη αυτή τη εποχή. Δεν τα θυμόμουν για να είμαι ειλικρινή, αλλά λέω εντάξει, θα πέψει την τύχη και βλέπω.
0: Και πολύ καλά έκανε. Η τύχη σε βοήθησε πάρα πολύ. Συγχαρητήρια, λοιπόν.
2: Τέλεια, σα ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και πιστοποιητικό καλή λειτουργία δεν το συζητώ. Σου στέλνουμε στο τηλέφωνό σου απευθεία. Και βέβαια. Και υπέροχο γεύμα αξία 60 ευρώ για να πάρει την παρέα σου στο Χριστάλα να πάτε να φάτε να απολαύσετε τα υπέροχα κρέατα ποιοτικά. Και βέβαια αυτό που λέμε την μυστική. Συνταγή μαριναρίσματος, η οποία είναι καταπληκτική. Θα γλύφετε και τα δάχτυλά σας.
1: Εξαμενής 57.
2: Και θα πιούμε.
0: Έτσι. Να το απολαύσετε, γιατί έχετε δρόμο μπροστά και είναι μεγάλο το καλοκαίρι. Οπότε ευκαιρία να πάτε να κάνετε και καμιά βόλτα βραδιάτικα.
2: Τέλεια. Να είσαι καλά.
0: Και εμείς. Καλημέρα,
2: Νουλά. Καλημέρα.
0: Αυτή λοιπόν ήταν η Άννα μας. Αυτό ήταν και το σημερινό απόσπασμα. Ήταν Μίσκο, παιδιά. Εντάξει, το κρυσταλάκι του κυβετσάκι που δεν αρέσει πολύ στην Ιουάννα. Δεν το ζητούσε. Το τσάκιζα εγώ χαλαρά τώρα. Δεν το συζητώ. Και αν θέλετε και εσείς να παίξετε μαζί μας το τι σου θυμίζει, παίζουμε καθημερινά στις 8 και 40 εδώ στον Love 97,5.
3: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Αχ, πάμε τώρα να βγούμε στους δρόμους της Αθήνας να τσεκάρουμε κίνηση και καιρό, να δούμε πώς είναι τα πράγματα αυτή την ώρα. Θυμίζω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με μονό αριθμό κυκλοφορίας. Κρανάκι, ζωνούλα, δεν ξεχνάτε. Προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Έντονο πρόβλημα, παιδιά, στην έξοδο της Αθήνας από το Χαϊδάρι μέχρι και τον Ασπρόπυργο. Θα δυσκολευτείτε πάρα πολύ αυτή την ώρα. Στο κέντρο της Αθήνας τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Είναι η Σύγκρου, η Μιχαλακοπούλου, η Καλλιρόης από ό,τι βλέπω. Λίγο θα δυσκολευτείτε σε Βασιλέως Κωνσταντίνου. Η Κατεχάκη είναι μια χαρά, χωρίς προβλήματα και από Ηλιούπολη προς Καρέα, αλλά και στην ευθεία του Παπάγου. Λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα στην κάθοδο του Κηφισού, από το ύψος του Ρέντι μέχρι και την παραλία εκεί.
3: Ο καιρός.
1: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε λίγες νεφώσεις και ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βοριάδες, η έντασή τους μέχρι 5 και τοπικά στα ανατολικά 6 μποφόρη. Θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου και λεμόνια βρίσκουμε σήμερα από 1,49 μέχρι 2,59 ευρώ το κιλό.
3: Η ώρα είναι 9.

0: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
1: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
2: Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
4: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. DuroStick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
5: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
4: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός, μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
7: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
2: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
8: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
9: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
10: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα. Προσφορά. Κάθε Τρίτη, η αμόλυβη 98 οκτανίων, μόνο ένα λεπτό ακριβότερα από την απλή αμόλυβη. Στρίκος. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
11: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.

0: Καλημέρα σας παιδιά, καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα του Love 97,5. Πρωινό Δευτέρας, 29 του μηνός. Τελειώνει και ο Ιούνιος.
1: Μεγάλη γιορτή σήμερα, Πέτρος και Παύλος.
0: Πέτρος και Παύλος, παιδιά, να μην ξεχάσετε να πείτε χρόνια πολλά, γιατί το λέγαμε από νωρίς το πρωί στο εορτολόγιο ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη γιορτή εν μέσω του καλοκαιριού.
1: Και επίσης σήμερα έχω να σου πω ότι έχω εργασιακή επέτειο.
0: Τι?
1: 14 χρόνια.
0: Όχι, ρε!
1: Ναι.
0: Τι λες τώρα!
1: Αμέ!
0: Τούρτα! Τούρτα!
1: Τούρτα!
0: Τούρτα!
1: Ναι,
0: μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Θα σε γιορτάσουμε μετά. Τώρα θα σας πάω στην Αυστραλία.
1: Ωραία.
0: Όπου ένας άνθρωπος εκεί πέρα, πριν από λίγες μέρες, έλαβε ένα mail. Τα κλασικά, ξέρετε τώρα, ένα mail το οποίο λέγει συγχαρητήρια, έχετε κερδίσει 27 εκατομμύρια ευρώ.
1: Πατήστε το link.
0: Πατήστε το link για να
1: συμπληρώσετε.
0: Έτσι. Με το που το βλέπει ο άνθρωπος και σου λέει: κερδίσατε τάδε, πατήστε το link για να συμπληρώσετε τα στοιχεία. Σου λέει: εντάξει, τώρα έλα τώρα.
1: Έλα
0: τώρα σε εμά τώρα. Τώρα μου έχει στείλει και η θεία από τη Μοζαμβίκη. Μου έχει στείλει και ο θείος από τη Νότια Αφρική με τα διαμάντια.
1: Και εντάξει, με το πρόστιμο, πατήστε το link για να συμπληρώσετε.
0: Πατήστε το link, λέει: έλα τώρα. Γατάκια. Λιγατάκια, λε εμένα, τσάπ το σβήνει το mail.
1: Ωραίος.
0: Σου λέει τώρα με βάλετε εμένα, τώρα μου τα φάτε από την τράπεζα τα λεφτά, ότι έχω που έχω 5 δεκάρες να μου τις φάτε κιόλας.
1: Ναι.
0: Πάση περιπτώσει, το σβήνει το mail. Μετά από λίγες μέρες του ξανάρχεται ένα mail.
1: Ναι.
0: Ξανάρχεται ένα mail. Το οποίο λέει: κύριε, αυτό σας έχουμε ξαναστείλει mail, έχετε κερδίσει 27 εκατομμύρια. Α, αυτό το πατήστε το link. Αυτά λέει: ρε φίλε,
1: τι
0: θράσος είναι αυτή, τι θράσος, δηλαδή έλεος αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Μπας περιπτώσει, εκεί που είναι έτοιμος να το σβήσει και το δεύτερο mail, λέει: κάτσε να το διαβάσω να δω, ρε παιδί μου, πόσο θρασίτατη είναι αυτή η τύπη.
1: Και τι λέει ακριβώς.
0: Και λέει: μπας περιπτώσει, συνεχίζει το mail, αυτό πατήστε το link για να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας. Έχετε κερδίσει 27 εκατομμύρια δολάρια από το Powerball, το παιχνίδι το οποίο μοιράζει εκατομμύρια στη χώρα μας κάθε χρόνο. Στη χώρα μας, ναι. Του κοίταζε παρακάτω, πάει παρακάτω, βλέπει το mail ότι είναι Αυστραλιανό.
1: Ναι.
0: Ήτανε EU. Ήτανε Australia. EU. Ήτανε. Φίλε, λέει, πώς είναι αλήθεια τώρα αυτό. Του κοιτάζει ξανά. Σου λέει: εντάξει, τα περισσότερα mail έρχονται με κάτι περίεργα. Δηλαδή, παπάκι, ξέρω εγώ, utopia.com.
1: Ναι.
0: Σου λέει: πώς είναι. Βλέπει παρακάτω και τα στοιχεία της εταιρείας, βλέπει τηλέφωνα, ιστορίες και τα λοιπά, ανθρώπου αυτό. Παίρνει τηλέφωνο στην εταιρεία, λέει: γεια σας, λέει, επειδή έχω λάβει ένα mail το οποίο λέει αυτό και αυτό, καταλαβαίνω ότι είναι scam, αλλά πήρα να ρωτήσω
1: μην το επιβεβαιώσω.
0: Του λέει: κύριε Τζόνσον, πού είσαστε?
1: Σας ψάχναμε.
0: Σας ψάχνουμε εδώ πέρα, έχετε κερδίσει 27 εκατομμύρια. Τι λες, σίγουρα. Έχετε κερδίσει 27 εκατομμύρια, πολύ χαίρο. Σας έχουμε στείλει, λέει, 10 mail και δεν έχετε απαντήσει, λέει, σε κανένα. Ευτυχώς. Έτοιμοι να το δώσουμε. Ήμασταν. Να το απο...
1: παιδιά... να το πάνε σε άλλο νικητή.
0: Όχι, δεν θα το πήγαινα σε άλλο νικητή. Γιατί? Θα έφευγε. Δεν πάει. Αφού είναι τύπου.
1: Μόνο αυτός ήταν ο νικητής.
0: Τύπου τέτοια, με τα μπαλάκια. Αυτά είναι.
1: Με τα μπαλάκια.
0: Βγαίνουν τα μπαλάκια και είναι τα νούμερά του, ρε παιδί μου.
1: Okay.
0: Ήταν τέτοιο.
1: Ναι.
0: Και δεν θα πήγαινε πουθενά. Θα χανόντουσαν τα χρήματα αυτά. Του στέλνανε mail, το βλέπει αυτό, σπαμ. Λέει, πέτα το. Ξανά του ξαναστέλνα mail, σπαμ, πέτα το. Παιδιά, και ο τύπος έχει κερδίσει 27 εκατομμύρια.
1: Τι λες τώρα.
0: 27 εκατομμύρια. Και να χάσει να γίνει πολυεκατομμυριούχος ο άνθρωπος. 27 εκατομμύρια ευρώ. Το πρόβλημα ήταν ότι ο άνθρωπος δεν το γνώριζε. Γιατί τι είχε κάνει. Είχε περάσει μία μέρα από ένα από τα μαγαζιά τύπου τα δικά μας.
1: Ναι, τα πρακτορία αυτά.
0: Τα πρακτορία. Ναι. Και αυτός έπαιζε κάτι. Εν τω μεταξύ έπαιζε συγκεκριμένα νούμερα.
1: Ναι.
0: Και μία μέρα που περνάει ένα απογευματάκι από ένα πρακτορείο εκεί πέρα, λέει: κάτσε να παίξω μωρέ, και μπαίνει μέσα.
1: Ναι.
0: Δεν είχε και τα νούμερα μαζί και λέει: να σου πω κάτι, δεν θα παίξω τα ίδια νούμερα. Θα παίξω, θα βάλω ένα τυχαίο.
1: Εντάξει,
0: και πατάει στο κομπιούτερ και του βγάζει τυχαία νούμερα. Αυτά που λέμε τυχαία επιλογή, μου
1: κάνει. Ναι.
0: Και παίρνει, παιδιά, τυχαία επιλογή. Και αυτή η τυχαία επιλογή, αυτός έπαιξε το μεταξύ 25 χρόνια τα ίδια νούμερα. Στην τυχαία επιλογή, μία φορά έπαιξε τυχαία επιλογή επειδή πέρασε κατά λάθος και του κάθεσαν 27 εκατομμύρια.
1: Ωραίος.
0: 27 ολόκληρα εκατομμύρια.
1: 27 εκατομμύρια.
0: Ενώ πριν είχαν καταλήξει, δεν ξέρω κι εγώ πόσα mail τα είχε στείλει στα σκουπίδια. Έτσι, παιδιά, δηλαδή μιλάμε τώρα ότι αν δεν του είχε στείλει η εταιρεία επανειλημμένα mail, ο άνθρωπος θα είχε χάσει 27 εκατομμύρια. Γιατί
1: για
0: μετά από ένα σημείο.
1: Σου.
0: Δηλαδή στέλνεις mail, άμα δεν απαντήσει ο άλλος, στέλνεις. Αυτά είναι μεταξύ τα λεφτά.
1: Ναι.
0: Να ξέρετε ότι γενικότερα στις εταιρείες αυτές είναι εκατομμύρια. Για να μην σου πω δισεκατομμύρια.
1: Oh.
0: Είναι πάρα πολλά χρήματα από πάρα πολλά δελτία που παίζουμε,
1: ναι,
0: που είτε είναι μικρά ποσά, είτε είναι μεγαλύτερα ποσά που δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι. Ή είναι παιχνίδια τα οποία παίζουμε και δεν το θυμόμαστε καθόλου ότι παίξαμε.
1: Ναι.
0: Γιατί μπορεί να είσαι σε ένα νησί και να πας σε ένα πρακτορείο και να παίξεις τυχαία.
1: αυτά. Και να μην ξανασχοληθεί.
0: Και να μην ξανασχοληθεί. Ή να το χάσει τι διακοπέ, παιδί μου. Πάρα πολλοί παίζουν κάτι, μετά το βάζουν στην άκρη και δεν το θυμούνται. Αν δεν είναι από το κινητό, δηλαδή από εφαρμογή, γιατί για να το βλέπει. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμοι ο οποίο τα έχανε αυτά. Και αυτά χάνονται. Και απλά τα λεφτά μένουν στην μπάγκα. Τελείωσε.
1: Τι πήγε να πάθει ο άνθρωπο, για σκέψου τώρα.
0: 27 εκατομμύρια. Σου λέει ο άνθρωπο μέχρι να συνειδητοποιήσει. Έπαθε, λέει, τέτοιο σοκ στο τηλέφωνο όταν του είπαν ότι ναι, κύριε, σα ψάχνουμε τόσε μέρε, είναι 27 εκατομμύρια και τα έχετε κερδίσει. Έπαθε, λέει, τέτοιο σοκ ο άνθρωπος, που πήρε, λέει, δεν ξέρω πόση ώρα για να συνέλθει.
1: Για να συνέλθει, εννοείται.
0: Ο οποίος βέβαια κράτησε και την ταυτότητά του, δεν την έχει αποκαλύψει.
1: Γιατί
0: φυσιολογικό είναι.
1: Καλά κάνει.
0: Ναι, και είπε ότι θα αγοράσει, λέει, το πρώτο του σπίτι με αυτά τα χρήματα.
1: Ωραία.
0: Διότι μια ζωή, λέει, έμενε στο ενίκιο. Κατάλαβες, αυτά είναι. Να σε θέλει να σε κυνηγάει. Γιατί φαντάζομαι τώρα πόσοι έχουμε πάρει τέτοια mail και να μου πεις να το προσέχετε, βέβαια, μην τα πατάτε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Όχι επειδή έγινε αυτό. Γιατί αν δεν έχεις παίξει και τίποτα.
1: Σωστό. Τι να σου λέει, κέρδισα, αφού δεν έχω παίξει, ρε φιλαράκι. Προφανώς κάτι.
0: Δηλαδή να το τσεκάρετε κιόλας. Γιατί μην πείτε, αν μου έρθουν και εμένα 27 εκατομμύρια και δεν το έχω πάρει χαμπάρι, να έχεις παίξει. Να ξέρεις ότι είσαι παίκτης και να τσεκάρεις. Γιατί εδώ σκέψου ο άλλος που έπεσε και δεν το πίστεψε. Σκέψου τώρα, γιατί το καλό είχαν και mail, ρε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το καλό είναι ότι είχατε και mail και στείλανε και mail. Ναι, εντάξει, ναι. Παιδιά, θέλει προσοχή, αλλά να σου πω κάτι.
1: Γενικά
0: τσεκάρετε.
1: Θέλει προσοχή με αυτά τα περίεργα mail.
0: 27 εκατομμύρια ευρώ ο Αυστραλός, κατάλαβες. Ωραία.

0: Ha-ha! Στριμωχτά! Α-α! Έλα, καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλους, καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα του Love 97,5. Ήρθε η στιγμή για το τυχερό τηλέφωνο.
1: Oh, ναι.
0: Το τυχερό τηλέφωνο του Love 97,5 που κάθε εβδομάδα που περνάει όλο και καλύτερα πηγαίνει. Δηλαδή μέσα σε όλη τη χρονιά, κάθε εβδομάδα λέω πω τι φανταστικό ταξίδι και μετά έρχεται το επόμενο φανταστικό ταξίδι και λέω πω αυτό είναι ακόμα καλύτερο. Έρχεται το επόμενο και λέω πω αυτό είναι ακόμα καλύτερο.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, παιδιά. Αυτή την εβδομάδα, στο τυχερό τηλέφωνο του Love 97,5, που θυμίζω ότι είναι το πιο κερδοφόρο παιχνίδι του ελληνικού ραδιοφώνου. Και δεν το λέω τυχαία κάθε μέρα. Το λέω γιατί αυτό το πράγμα δεν έχει ξαναγίνει στο ελληνικό ραδιόφωνο. Κάθε εβδομάδα και ένα διαφορετικό ταξίδι, κάθε εβδομάδα και ένας διαφορετικός προορισμός, κάθε εβδομάδα και ένα διαφορετικό κατάλημα. Mm-hmm. Πάνω από 30.000 ευρώ θα φτάσουμε φέτος. Σχεδόν 40, δηλαδή ήδη κοντεύουμε στις 35-36.000 ευρώ σε ταξίδια. Αυτή την εβδομάδα, προσέξτε με τώρα. Προσέξτε με, αυτή την εβδομάδα ταξιδεύουμε στην Άξο.
1: Αμέ.
0: Στην Άξο που δεν έχουμε ξαναπάει επίσης. Δεν έχουμε ξαναπάει στην Άξο. Ναι. Πηγαίνουμε στην Άξο και θα μείνουμε. Πω, την Άξο τώρα που είχα πάει, πότε πήγα?
1: Πέρσι
0: πήγα. Πέρσι πήγα στην Άξο. Ναι, ναι. Πέρσι στην Άξο είναι καταπληκτική, παιδιά. Εντάξει, εξαιρετικό νησί.
1: Φανταστικές παραλίες, φανταστικό φαγητό, φανταστικός κόσμος.
0: Ωραία νερά,
1: ωραία.
0: Μιλάμε τώρα καταπληκτικά. Στην Άξο, λοιπόν, θα μείνετε στο υπέροχο Hotel Naxos Beach, το οποίο βρίσκεται σε ιδανική τοποθεσία, σε απόσταση μόλις λίγων μέτρων από τη χρυσαφένια μόδη παραλία του Αγίου Γεωργίου και 10 λεπτά με τα πόδια από την πολυσύχναστη παλιά πόλη της Νάξου. Συγκλονιστικά. Σας το λέω να το ξέρετε.
1: Υπέροχη.
0: Περιβάλλεται από κήπους, είναι χτισμένο με σεβασμό στην παραδοσιακή κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική. Τα επιπλωμένα δωμάτια του ξενοδοχείου έχουν ιδιωτικό μπάνιο ή βεράντα.
1: Μπαλκόνι.
0: Μπαλκόνι, ναι, μπαλκόνι. Ναι, τι μπάνιο είπα. Ναι, ιδιωτικό μπάνιο. Δεν σας πάμε να κάνετε μπάνιο όλοι μαζί. Δεν πάμε.
1: Κοινές τουαλέτες.
0: Κάμπινγκ. Όχι, όχι, συγγνώμη. Έχει ιδιωτικό μπαλκόνι ή βεράντα.
1: Ωραία.
0: Μπάνιο έχουν σίγουρα όλα και είναι ιδιωτικό, δεν το συζητώ.
1: Και είναι και φανταστικό, λοιπόν, το hotel Naxos Beach και μάλιστα είναι ένα τριήμερο για δύο άτομα που θα μείνετε εκεί στο φανταστικό αυτό Naxos Beach Hotel. Και εκτός από αυτό.
0: Προσέξτε τώρα.
1: Εδώ, έχει κι άλλο τώρα.
0: Εδώ έρχεται το απόλυτο.
1: Το πακετάκι αυτό έχει κι άλλο.
0: Για να καταλάβετε τώρα ότι αυτή τη φορά, δηλαδή δεν ξέρω, ακόμη και αν είναι παιδί μου δίσταζε τις προηγούμενες φορές και έλεγε α, εντάξει, μωρέ, τι να στείλω, εγώ θα κερδίσω. Εδώ θα στείλει ούτως ή άλλως. Ακόμη και να το έχεις μυαλό σου ότι δεν θα κερδίσεις, θα στείλεις μήνυμα. Ναι. Διότι εκτός από τη διαμονή, τι άλλο έχουμε κανονίσει?
1: Έχουμε, λοιπόν, ένα γεύμα στο Πικάντικο. Σημείο συνάντησης εδώ και χρόνια, λοιπόν, του Πικάντικο στο κέντρο της παραλίας της Νάξου για να απολαύσετε κλασικές απολαυστικές ελληνικές γεύσεις, ψητά της ώρας της Χάρα και ντόπια κρέατα Νάξου που η Νάξου θυμίζεται για τα κρέατά της.
0: Καταπληκτικά.
1: Αλλά και φυσικά νοστιμότατα μαγειρευτά. Ποιότητα εξαιρετική, γεύση εξαιρετική, υπέροχες, πολύ καλές τιμές. Και εκτός από το Πικάντικο, λοιπόν, που έχετε ένα γεύμα εκεί.
0: Δηλαδή, ένα γεύμα στο Πικάντικο, έρχεται και άλλο γεύμα.
1: Έχετε και άλλο γεύμα. Πιτσερία Grill House Κολοσσέο, που βρίσκεται στην πλάση του Αγίου Προκοπίου και αποτελεί μία πρόσκληση για τον επισκέπτη που θέλει να γευτεί γνήσιες παραδοσιακές συνταγές φαγητών με ντόπια υλικά στο φούρνο, στα κάρβουνα και στη σούβλα. Δύο γεύματα, λοιπόν.
0: Δηλαδή,
1: ένα στο Πικάντικο, ένα στο Κολοσσέο.
0: Εντάξει, συγγνώμη, τι να πω τώρα για αυτό το ταξίδι.
1: Full
0: έχετε
1: complete.
0: Και τη διαμονή σας σε εξαιρετικό ξενοδοχείο, στο Hotel Naxos Beach, το οποίο είναι πραγματικά καταπληκτικό. Έχετε και ένα γεύμα τη μία μέρα στο Πικάντικο και άλλο ένα γεύμα την επόμενη μέρα στην πιτσαρία
1: του
0: στο Κολοσσέο. Εκεί πέρα. Όπου θα περάσετε, όπως καταλαβαίνετε, μιλάμε για την απόλυτη ταξιδάρα. Το κλείσαμε, δεν έχει.
1: Και δηλαδή, τα γεύματά σας και τη διαμονή σας.
0: Τον καφέ σου θα πάρεις και κανένα πρωινό, ούτε πρωινό. Θα πάω και το κάνω καφέ στην παραλία.
1: Ναι.
0: Εκεί είναι η όλη ιστορία. Δηλαδή, και κάνω παγωτό, κάνω τέτοιο. Δηλαδή, το κλείσαμε όλο το πακέτο.
1: Μάλιστα.
0: Πάρτε κινητό αμέσως τώρα και στείλτε μηνυματάκι. Μην αφήσετε την ευκαιρία να περάσει έτσι, να πάει χαμένη. Τσέκαρε το κινητό σου, άνοιξε το Viber, πάρε εκεί πέρα, γράψε ένα μήνυμα. Στείλ το μήνυμα στο 694-711-11, όπου τι θα γράψεις, ονοματεπώνυμο και τη λέξη Νάξος.
1: Εύκολο.
0: Πολύ απλό και πολύ εύκολο.
1: Και χωρίς χρέωση.
0: Εντάξει, δηλαδή
1: 694-711-11, στείλε το μήνυμα και άστο εκεί να υπάρχει, ρε παιδί μου. Ονοματεπώνυμο θα γράψεις και τη λέξη Νάξος στο Viber τα μήνυματά σας, γιατί δεν ξέρω.

0: Ξέρεις ποτέ, μπορεί σε λιγάκι να σε καλέσουν.
1: Γιατί εκεί πέρα είναι η όλη ιστορία. Είναι. Γιατί για να μπορέσει να μπει στην κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή για αυτό το υπέροχο ταξίδι, θα πρέπει σε λιγάκι που θα σε καλέσουμε να σηκώσει τηλέφωνο και να απαντήσει με το σωστό τρόπο.
0: Και να πει Love 97,5 καλημέρα.
1: Εντάξει. Επαναλαμβάνω. Τριήμερο, δύο διανυκτερεύσεις για δύο άτομα στο ξενοδοχείο Naxos Beach. Έχουμε γεύματα στο Πικάντικο στη χώρα της Νάξου και στο εστιατόριο Κολοσσέο στον Άγιο Προκόπιο στην Νάξο.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή είναι full κομπλέ. 694-711-11, ονοματεπώνυμο και τη λέξη Νάξος. Καλή επιτυχία σε όλους.
2: Κίνηση στους δρόμους.
1: Για να δούμε τώρα τι γίνεται εκεί έξω στους δρόμους της Αθήνας. Σας θυμίζω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με μονό αριθμό κυκλοφορίας. Καρανάκι, Ζωνούλα, δεν ξεχνάτε, προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Από ό,τι βλέπω αυτή την ώρα, αυτό που σας έλεγα πριν από κανένα μισά ώρα, ότι έχουμε κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού από το Ρέντι μέχρι και την Παραλιακή. Τώρα αυτό έχει γίνει μια τεράστια ουρά.
0: Πολύ μεγάλο πρόβλημα.
1: Η κίνηση ξεκινάει από τη Νέα Φιλαδέλφια ψηλά στο Κηφισό και φτάνει μέχρι την Παραλιακή. Μποτιλιαρισμένα τα πάντα. Στην κάθοδο του Κηφισού. Δύσκολα θα κινηθείτε στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά. Πυκνή ροή αυτή την ώρα σε Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλής Σοφία στο κέντρο. Ευτυχώς πολύ καλύτερα αυτή την ώρα είναι η Παραλιακή, η Κατεχάκη και από Ηλιούπολη προς Καρέα και στην ευθεία του Παπάγου, αλλά και η Κηφισίας και η Μεσογείων.
0: Την Αττική σήμερα περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, οι άνεμοι βοριάδες, η έντασή τους μέχρι 5 μποφόρ και τοπικά στα ανατολικά 6 μποφόρ, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου και κεράσια βρίσκουμε σήμερα από 2,99 μέχρι 7,99 λεπτά το κιλό.
3: Ψάχνεις διαφήμιση που σε πάει παρακάτω? Ο Love 97,5 σε ακούει. Μέσα στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι, παντού. Και όχι μόνο στο ραδιόφωνο, μαζί απογειώνουμε την επιχείρησή σου και στα social. Κάνε την κίνησή σου τώρα. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η προβολή που ξεχωρίζει.
4: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anne Klein's για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Μητέα.
5: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
7: Περισσότερο καλοκαίρι. Περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Οικογενειακά παγωτά Σκάνταλ, Εύγα και Βιενέτα σε χρυσές τιμές. Λίπτον Ice Tea σε χρυσές τιμές. Νοξίμα αποσμητικά ρολών μόνο 2,42. Η σπρέι μόνο 2,47. Τέζα έντομου αποθητικά και αντικουνουπικά σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
8: Πίνασες. Πρώτος στις προτιμήσεις από το 2008. Ψητά που τρελαίνουν. Γεύσεις που κολλάς. Ίσως τα πιο νόστιμα κρέατα της Αθήνας. Χριστάρας στη μεταμόρφωση.
9: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
10: Η εταιρεία ελαστικών οικονόμου με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
11: EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
12: Ακούς Λαό 97,5.

0: Το τυχερό τηλέφωνο.
1: Ήρθε η στιγμή για το τυχερό τηλέφωνο του Love 97,5. Άλλη μια εβδομάδα με άλλο ένα καταπληκτικό ταξίδι. Παιδιά, εντάξει, νομίζω ότι σε αυτό το ταξίδι θα πέσουν κορμιά, να ξέρετε, κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Ταξιδεύουμε λοιπόν στην Νάξο. Θα μείνετε στο υπέροχο Naxos Beach, το οποίο βρίσκεται σε ιδανική τοποθεσία, σε απόσταση μόλις λίγων μέτρων από τη χρυσαφένια αμμώδη παραλία του Αγίου Γεωργίου, που είναι καταπληκτικά, πρέπει να σας πω, και μόλις 10 λεπτά από την πολυσύχναστη παλιά πόλη της Νάξου. Περιβάλλεται από κήπους, όπως σας έλεγα, είναι χτισμένο με σεβασμό στην παραδοσιακή κυκλαδική αρχιτεκτονική, κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική, και με επιπλωμένα δωμάτια του ξενοδοχείου που έχουν και ιδιωτικό μπαλκόνι. Αλλά ή και βεράντα, μπορεί να έχει και τεράστια βεράντα.
2: Η Βασιλική.
1: Η Βασιλική, ναι. Για να δούμε η Βασιλική. Το σηκώσω. Και γεύματα, δύο υπέροχα γεύματα. Το ένα είναι στο Πικάντικο, όπου θα περάσετε πραγματικά καταπληκτικά. Θα απολαύσετε ελληνικές γεύσεις, ψητά της ώρας της χάρα.
3: Παρακαλώ.
1: Ναι, καλημέρα, ο Μίλτος είμαι. Ακούτε,
3: ναι,
1: καλημέρα,
3: ναι,
1: ο Μίλτος από το συνεργείο, το αυτοκίνητο είναι έτοιμο, μπορείτε να έρθετε να το πάρετε.
3: Ναι, από το Love 97,5, μήπως παίρνετε.
1: Ναι, παίρνουμε από εκεί. Πείτε μας και μια...
2: Κάποιος πείτε μας... από μέσα.
3: Σας ακούω.
1: Πείτε και μια καλημέρα, κυρία μου.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Δώστε και το κρότημα στο κορίτσι
2: μας. Μπράβο, Βασιλική, μπράβο.
1: Βασιλικούλα μας, τι κάνεις?
3: Καλά.
2: Βασιλική, κάποιος το είπε από μέσα. Ναι. Καλά, άκουσα.
3: Είμαστε πάνω στη δουλειά αυτή τη στιγμή και ναι, ήταν το μυαλό μου τόσο απορροφημένο, ναι, να ακούω το ραδιόφωνο και λέω, καλέ, παίρνουν εμένα.
1: Να σου πω κάτι. Φαντάζεσαι τώρα να το χάσεις, να είσαι απορροφημένη και να χάσεις το ταξίδι αυτό?
3: Πολύ πιθανό.
1: Μα γι' αυτό το λέω τώρα, γιατί το κατάλαβα. Ναι. Πάλι καλά, ναι, ναι, καλά που σου σφυρίξαν από μέσα και σου είπαν ότι είναι από το Love. Δηλαδή, γιατί πραγματικά θα χάναμε το ταξίδι. Μα τέτοια ταξιδάρα τώρα και θα το έχανες έτσι, που είσαι και τόσο τυχερή. Δηλαδή, κρίμα, πραγματικά.
3: Πολύ τυχερή. Πολύ.
2: Εντάξει, ευτυχώς, τέλος, καλό, όλα καλά.
1: Καταπληκτικά, εντάξει, το κλείσαμε όλα. Δόξα τω Θεώ, η Βασιλικούλα μας. Μας κάνεις και ποδαρικό αυτή την εβδομάδα. Μπαίνεις και στην κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή το μεσημέρι για να δούμε ποιος θα είναι ο τυχερός. Έχεις πάει στην Άξο, Βασιλική?
3: Ναι, άλλες δύο φορές.
1: Άλλες δύο φορές, άρεσε.
3: Ναι, πολύ
1: ωραία. Είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι άξιος, παιδιά, είναι καταπληκτική.
3: Και μάλιστα σήμερα είχαμε τη συζήτηση για την Πορτάρα.
1: Α, ναι, παιδιά. Πόσες φωτογραφίες εκεί πέρα. Πόσες φωτογραφίες.
2: Ναι,
1: έχει γεμίσει το Instagram με φωτογραφίες από την Πορτάρα εκεί πέρα που είναι καταπληκτικά. Καλά, όλοι είναι άξιος, είναι καταπληκτική.
3: Έχει και την Πανσέλινο τώρα, οπότε.
1: Όπω, τέτοια λέγε, Βασιλική. Πάρα πολύ ωραία. Βασιλική μας, καλή επιτυχία στην κλήρωση σου, ευχόμαστε. Να είσαι καλά, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα.
1: Αυτό λοιπόν το υπέροχο ταξίδι διεκδικεί η Βασιλική. Είναι η πρώτη που μπήκε στην κλήρωση. Θέλεις να είσαι κι εσύ? Θέλεις να διεκδικήσεις ένα τριήμερο ταξίδι για δύο άτομα με το πρωινό σας στο Naxos Beach και δύο υπέροχα γεύματα, το ένα στο Πικάντικο, στο κέντρο της παραλίας της Νάξου, για να απολαύσετε κλασικές απολαυστικές ελληνικές γεύσεις, και το άλλο στο υπέροχο Κολοσσέο, όπου βρίσκεται στην πλάση του Αγίου Προκοπίου και αποτελεί πρόσκληση και πρόκληση για τον επισκέπτη που θα γευθεί γνήσιες παραδοσιακές συνταγές φαγητών με ντόπια υλικά στο φούρνο, στα κάρβουνα και στη σούβλα.
2: Στείλε μήνυμα λοιπόν να το διεκδικήσεις όλο.
1: Μόνο που τάπα πίνασα. Μάνα μου πίνασα.
2: Όλο αυτό το πακέτο διεκδικείς. 694-711-11 μηνύματα στο Viber. Διεκδικείς όλο αυτό το τρίμερο λοιπόν στην Άξο. Στέλνοντας μήνυμα στο Viber, ονοματεπώνυμο θα γράψεις το μήνυμά σου και τη λέξη Άξος.

0: Εντάξει, έχει στείλει ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα η Βέρα, η οποία λέει: ρε παιδιά, μη μου λέτε τέτοια, μη μου λέτε τέτοια. Πριν από χρόνια με πήρε η αδερφή μου τηλέφωνο, γιατί είχε πάει, λέει, επιστολή στο σπίτι της ότι πέθανε ο θείος μας ο Τζορτζ Τάδε στην Αμερική και είναι η μόνη κληρονόμος.
1: Ναι.
0: Της είχε πάει μήνυμα. Της είχε πάει
1: επιστολή
0: κανονική. Mm. Ενώ της έλεγα ότι δεν έχουμε θείο Τζορτζ στην Αμερική και ότι είναι απάτη, άκουγα, λέει, τον γαμπρό μου από μέσα που τραγουδούσε: πέθανε ο θείος, πέθανε ο θείος, πέθανε ο θείος. Και μας έστειλε μήνυμα και λέει: λέτε να χάσαμε καμιά κληρονομιά.
1: Βέρα μου, πολύ πιθανό.
0: Ρε Βέρα, συγγνώμη, το τσεκάρατε σίγουρα ότι δεν έχετε καλά θείο? Γιατί επιστολή τώρα και να σου στείλουν και στο σπίτι. Ποιος βρίσκει τη διεύθυνσή σου?
1: Εγώ θα έλεγα τώρα να μην το ψάξει καθόλου.
0: Καλά,
1: γιατί αν έχει συμβεί τώρα τέτοιο. Όντως,
0: το φαντάζεσαι τώρα.
1: Μην το ψάξει, Βέρα μου, άστο να πάει τώρα.
0: Το φαντάζεσαι να μην σου έχει πει η μάνα σου ποτέ ότι έχει ένα θείο ο οποίος λέγεται Τζον και είναι στην Αμερική. Και να μην έχει πάρει χαμπάρι και να σε έχουν βρει δικηγόροι, να σου έχουν στείλει η επιστολή και να το έχει περάσει έτσι.
1: Γιατί εγώ δεν έχω θείο Γιώργο, Τζορτζ, στην
0: άλλος,
1: Αμερική.
0: Ο άλλος χοροπήδαγε στο σπίτι σου, λέει.
1: Ο γαμπρός με τα χέρια του.
0: Έτσι,
1: λέει, εδώ είμαστε.
0: Πέθανε ο θείος, πέθανε ο θείος. Καλά, η αλήθεια είναι, Βέρα, μην το τσεκάρεις τώρα.
1: Όχι, άστο τώρα. Καλύτερα. Τώρα περάσα για τα χρόνια.
0: Φαντάσου να υπάρχει θείο στην Αμερική που είναι. Πω. Δεν θέλω.
1: Α, ήταν απάτη τελικά.
0: Α, ήταν απάτη.
1: Α, δεν είχατε θείο Τζορτζ.
0: Και το φαντάζεσαι τώρα. Να σου έχει έρθει ένα τέτοιο και να το πετάξει και να έχει όντω κανένα θείο μακρινό.
1: Ναι.
0: Γιατί και εμένα, ξέρω εγώ, η μάνα μου έχει πάρα πολλά ξαδέρφια στην Αυστραλία.
1: Mm.
0: Δεν του έχω δει ποτέ του ανθρώπου και ξέρω ότι κάποιοι συγγενεί είναι εκεί πέρα.
1: Ναι.
0: Κάποια στιγμή είχε έρθει κάποιο ξάδερφο εκεί πέρα τη μάνα μου και είχαν πάει να τον δούνε και όλο στο αεροδρόμιο, γιατί ήρθε εδώ και μετά πήγαινε σε κάποιο νησί.
1: Okay.
0: Να σου κάτσει κανένα τέτοιο, να μην ξέρει τίποτα και κληρονομικά να σου βγει να είναι σε σένα.
1: Μήπω είναι αυτό που κέρδισε τα 27 εκατομμύρια στην Αυστραλία?
0: Πολύ πιθανό. Πολύ πιθανό. Το θέλω πάρα πολύ. Και θέλω μόνο ένα εκατομμύριο, δεν θα τον ενοχλήσω καθόλου. Θα του πω: φάντασή θείε μου τα υπόλοιπα, ένα εκατομμυριάκι θέλω και εγώ και εγώ. Τόσο ολιγαρκή εγώ. Τόσο ολιγαρκή. Λοιπόν, εκτός από το ταξίδι μας, το καταπληκτικό και φοβερό και τρομερό που έχουμε για το τυχερό τηλέφωνο του Love 97,5, έρχεται και άλλο ένα ταξίδι. Έρχονται εισιτήρια που σας δίνουμε και έχουμε χαρεί πάρα πολύ, γιατί σας δίνουμε και την ευκαιρία με τα εισιτήρια αυτά που κερδίζετε καθημερινά να ταξιδέψετε και σε πάρα πολλά νησιά. Λοιπόν, έρχεται άλλο ένα ταξίδι από την Hellenic Seaways. Όπου πού θα πάτε? Πού θα πάτε αυτή την εβδομάδα?
1: Στο Αγκίστρι.
0: Στο Αγκίστρι.
1: Εισιτήρια για δύο άτομα για να πάτε και να γυρίσετε στο Αγκίστρι.
0: Ωραία.
1: Πάρα πολύ ωραία. Το ταξίδι είναι προσφορά τη Hellenic Seaways. Αγκίστρι, Έγινα, Πόρος, Ύδρα ή Σπέτσες, όποιο νησί για να επιλέξεις. Με τα Aero High Speed τη Hellenic Seaways φτάνει στον αγαπημένο σου προορισμό σε χρόνο πραγματικά ντετέ. Αν θες να κάνεις τη δική σου κράτηση, μπορείς να μπεις στο hellenicseaways.gr, να καλέσεις το 210-89-19-800, να επικοινωνήσεις φυσικά με τον ταξιδιωτικό σου πράκτορα ή και το πιο γρήγορο και πρακτικό είναι να κατεβάσεις το νέο Sea More, το Sea όπως η θάλασσα, application στο κινητό σου και να κάνεις πολύ γρήγορα την κράτησή
0: σου. Την κράτησή σου απλά και εύκολα. Έτσι λοιπόν εμείς έχουμε να σας δώσουμε εισιτήρια πήγαινε έλα για το Αγκίστρι με την Hellenic Seaways. Παίρνετε κινητό και στέλνετε μηνυματάκι. Αν θέλεις να ταξιδέψεις στο Αγκίστρι, να λοιπόν η ευκαιρία να πας. Παίρνεις το κινητό και στέλνεις μήνυμα μέσω Viber.
1: 694-700-1111 είναι ο αριθμός στο Viber. Εκεί θα στείλεις μήνυμα, γράψε ονοματεπώνυμο και τη λέξη Αγκίστρι.
0: Έτσι, στέλνεις το μηνυματάκι σου. Καλή επιτυχία σε όλους.

0: Εντάξει, νομίζω από ταξίδια είμαστε κομπλέ. Ε. Νομίζω
1: δεν έχετε παράπονο.
0: Μία η Νάξος και μία τώρα το Αγκίστρι. Wow. Είμαστε από ταξίδια φανταστικά και έτσι θα πάμε μέχρι να κλείσουμε και τη φετινή σεζόν. Μέχρι σχεδόν κοντά στο τέλος του Ιούλη που θα είμαστε εδώ. Οπότε έχουμε αρκετά ταξίδια ακόμα. Δηλαδή, νομίζω ότι 2-3 ταξίδια θα τα προλαβαίνουμε να κάνουμε. Λίγο πριν φύγουμε όμως, να σας θυμίσω ότι τρέχει και έτσι ένας πολύ μεγάλος, νομίζω μεγαλύτερος καλοκαιρινός διαγωνισμός από τον Love 97,5 και την εταιρεία Καρόνις Ηλεκτρικά. Είναι το τραγούδι της ημέρας, όπου κάθε μέρα τι γίνεται, ανακοινώνουμε κάθε πρωί, λίγο πριν το τέλος της εκπομπής, ανακοινώνουμε ποιο είναι το τραγούδι της ημέρας. Εσείς που είστε συντονισμένοι εδώ στον Love 97,5, ακούτε το πρωί ποιο είναι το τραγούδι και μετά κατά τη διάρκεια της ημέρας, από τις 10 το πρωί ως 6 το απόγευμα, μόλις ακούσετε το τραγούδι να παίζει, που παίζει κάθε μέρα, δεν υπάρχει εδώ πέρα περίπτωση να μην παίξει. Παίζει κάθε μέρα το τραγούδι. Κάθε μέρα λοιπόν έχετε την ευκαιρία να κερδίσετε υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνις Ηλεκτρικά. Δώρα τα οποία είναι καταπληκτικά από την εταιρεία Καρόνις που βρίσκεται, θυμίζω, Ελαιών 54, είναι το φυσικό κατάστημα.
1: Στο
0: Ήλιον. Αλλά έχετε και την ευκαιρία να μπείτε και να παραγγείλετε ό,τι θέλετε από όπου και αν βρίσκεστε σε όλη την Ελλάδα μέσα από το www.epavlakaronis.gr.
1: Οπότε σήμερα το τραγούδι της ημέρας είναι του Κώστα Μπίγαλη με την πρώτη ματιά.
0: Με την πρώτη ματιά. Μόλις ακούσεις το τραγούδι, στέλνεις μήνυμα μέσω Viber στο 694-711-11. Ονοματεπώνυμο γράφεις και το τραγούδι, το στέλνεις εδώ στον Love 97,5 και μπαίνεις, αν είσαι μόνος σου, παίρνεις κατευθείαν το δώρο. Αν το βρούνε και άλλοι, μπαίνετε σε κλήρωση και καθημερινά έχουμε υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνις Ηλεκτρικά. Τι ηλεκτρικές συσκευές για την κουζίνα, τι τηλεοράσεις, τι air fryer, τι scoop stick. Μιλάμε τώρα για καταπληκτικά δώρα που έχετε κερδίσει όλοι εσείς που παίζετε. Κάθε μέρα έχουμε και ένα νικητή. Δεν μένουμε μέρα χωρίς νικητή. Θυμηθείτε το αυτό. Οπότε μην αφήσετε την ευκαιρία να πάει χαμένη. Και στη δουλειά που είσαι, άσε το ραδιόφωνο ανοιχτό. Και στο αυτοκίνητο που είσαι, άσε το ραδιόφωνο ανοιχτό. Μην αλλάζεις, γιατί ανά πάσα στιγμή μπορεί να παίξει το τραγούδι και να είσαι εσύ ο μεγάλος τυχερός.
1: Και να στείλεις το μήνυμά σου στο Viber 694-700-1111.
0: Λοιπόν, να είστε καλά, να περάσετε ένα υπέροχο πρωινό. Φεύγουμε
1: τώρα,
0: την κάνουμε με ελαφρά πηδηματάκια. Ραντεβού αύριο το πρωί στις 7 ακριβώς. Φιλιά πολλά σε όλους.
1: Καλή σας μέρα.

0: Μας λείπει life, πάω και μόνος μου.
1: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
0: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
2: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
1: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
3: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
4: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
5: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στράτου. Special guests, Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στράτου, στο Λόφο Φιλοπάπου.
6: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ!
7: Με την υποστήριξη του ΛΑΒ 97,5.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον ΛΑΒ 97,5.

Λάβε 97,5. Καλημέρα, Έπιβης Βάρδης, στην παρέα σας Δευτέρα και δεν την κοιτάμε σαν τους λογαριασμούς που έρχονται απρόσκλητοι. Είναι απλώς η πρώτη σελίδα μιας καινούριας εβδομάδας. Έχει πολύ χώρο για μικρές νίκες, μεγάλες νίκες, νέες ιδέες, ανθρώπους που αγαπάμε και σχέδια που περιμένουν να πάρουν μπροστά. Και φυσικά για τα πιο αγαπημένα μας τραγούδια στον Λάβε 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Love 97,5 Εύβης Βάρδη, στην παρέα σας με τα πιο αγαπημένα μας τραγούδια. Αφήστε πίσω οτιδήποτε δεν μπόρεσε να σας κρατήσει και αφήστε ελεύθερο οτιδήποτε δεν θέλει να κρατηθεί. Είναι Δευτέρα, μπορεί να είναι απλώς μια συνηθισμένη μέρα, μπορεί να είναι και αρχή μιας ιστορίας που δεν έχεις καν φανταστεί. Και σου στέλνω ένα ακόμη τραγούδι από τον Love 97,5.

Love 97,5 της 90's Millennium επιτυχίες. Καλή εβδομάδα θα ευχηθώ και δεν αφήνουμε τη Δευτέρα να μας βάλει γραβάτα και να μας πείσει ότι όλα είναι υποχρεώσεις. Υπάρχουν τα τραγούδια ακόμα που δεν έχουμε ακούσει, οι δρόμοι που δεν περπατήσαμε και άνθρωποι που μπορούν να μας αλλάξουν την ημέρα και φυσικά όνειρα που δεν τους έχουμε δώσει ακόμη αριθμό πρωτοκόλλου. Για πάμε να δούμε τι θα κάνουμε και σήμερα και τι θα ακούσουμε στον Love 97,5.

0: τραγούδι της ημέρας. Κάθε πρωί, ο Δημήτρης και η Ιωάννα αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε. Και μετά, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, μόλις το ακούσεις στον αέρα του Love 97,5, στείλε αμέσως Viber στο 694-711-11 και κέρδισε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά. Τηλεοράσεις, air fryer, μικροσυσκευές και πολλά ακόμα. Το τραγούδι της ημέρας. Από 3 Ιουνίου, καθημερινά στον Love 97,5.
1: Ιδέα.
2: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
4: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
5: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο.

0: Ιούνιο σε όλη την Αττική εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
1: EcoCarpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και νότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
2: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Δοδόνι τυρί Feta Pop μόνο 11,65 το κιλό. Γραβιέρα αμφιλοχίας μόνο 12,96 το κιλό. Αλφα τορτίγες και προϊόντα Healthy Habits σε χρυσές τιμές. Γκρέκα τοματοειδή σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
3: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
4: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
5: Έχετε ακρατεία? Πάρτε Ακρατόλ. Το φυσικό συμπλήρωμα διατροφής με φυτικά εκχυλίσματα, βιταμίνες D και B12. Υποστηρίζει τη φυσιολογική λειτουργία της ορουδόχου κύστης, μειώνει αποτελεσματικά τα ενοχλητικά συμπτώματα ακρατείας. Κατάλληλο για άνδρες και γυναίκες. Ακρατόλ. Για να ζείτε με σιγουριά κάθε στιγμή. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: 24 ώρες το 24ωρο. 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Λάβε 97,5 καλημέρα σας και σήμερα θα κάνουμε μια μικρή επανάσταση, θα κάνουμε περισσότερη δημιουργική δουλειά, θα γκρινιάξουμε λιγότερο, θα κυνηγήσουμε τους στόχους μας και θα θυμόμαστε βέβαια ότι δεν είμαστε μηχανές, είμαστε άνθρωποι, ναι είμαστε, έχουμε και φαντασία και καρδιά και προβλήματα έχουμε και πολλή μουσική έχουμε και πάμε με ένα ακόμη τραγούδι στον Λάβε 97,5.

Love 97,5, 80s, 90s, Millennium's επιτυχίες. Καλημέρα, είναι Δευτέρα πρωί και μέσα σε όλα όσα συμβαίνουν στα email, στις συναντήσεις, στις υποχρεώσεις, να κάνουμε έτσι και την υπενθύμηση ότι υπάρχει και αυτό που λέγεται καλοσύνη. Ειδικά με όλα όσα συμβαίνουν στον πλανήτη, η καλοσύνη είναι ό,τι χρειαζόμαστε περισσότερο και δεν χρειάζεται μεγάλα σχέδια. Χρειάζεται μόνο να μην περνάμε ο ένας δίπλα από τον άλλον σαν να είμαστε αόρατοι και δεδομένοι. Και σου στέλνω ένα ακόμη τραγούδι από τον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
1: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
2: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
3: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
4: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
5: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Λαβ 97,5.

Love 97,5 με τα πιο αγαπημένα μας τραγούδια και στη μουσική του αγαπημένου σου σταθμού μπορείς να παίξεις το δικό σου σημαντικό ρόλο. Η γνώμη σου μας μετράει. Δώσε 2-3 λεπτά από το χρόνο σου να απαντήσεις στην online έρευνά μας και φυσικά κέρδισε και δώρα από την Pizza Fan. Και η εβδομάδα ξεκινάμε μουσική και σου στέλνω το επόμενο από τον Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Λάβε 97,5 αυτό το πρωινό της Δευτέρας, που αυτή η μέρα ακόμη και τα πιο τρελά σχέδια την κοιτάζουν στο ημερολόγιο και λένε εντάξει, οκ, ξεκινάμε, πάμε και θα δούμε. Δεν περιμένουμε και μαγικά ούτε και πυροτεχνήματα, αλλά περιμένουμε αλλαγές. Πολλές φορές αθόρυβες και συντροφιά με τα πιο αγαπημένα μας τραγούδια στον Λάβε 97,5.

Love 97,5, τα πιο αγαπημένα 80s, 90s, millennials τραγούδια. Σήμερα Δευτέρα η πόλη ξυπνά με κορναρίσματα, με ταχύτητα, βιαστικά βήματα και χίλιες δυο ιστορίες που τρέχουν παράλληλα. Και μέσα σε όλο αυτό το μικρούλι χάος υπάρχει και ένα λεπτό που μπορείς να κλέψεις για ένα μήνυμα, για ένα χαμόγελο, για μια σκέψη που ανοίγει παράθυρα. Και πάμε με ένα ακόμη τραγούδι στον Love 97,5.

0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
1: Βλέπει ένας τύπος μια πάρα πολύ ωραία κοπέλα μέσα σε ένα μπαρ. Παίρνει την απόφαση, πάει κοντά. Της λέει, συγγνώμη, πώς σε λένε? Λέει, αυτή η Έμι. Έμι, θα βρέξει αύριο.
0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
3: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη της Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
5: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
6: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω

0: από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
1: EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα, από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
2: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
3: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
2: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
4: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
5: Έχετε ακρατεία? Πάρτε Ακρατόλ. Το φυσικό συμπλήρωμα διατροφής με φυτικά εκχυλίσματα, βιταμίνες D και B12. Υποστηρίζει τη φυσιολογική λειτουργία της ορουδόχου κύστης, μειώνει αποτελεσματικά τα ενοχλητικά συμπτώματα ακρατείας. Κατάλληλο για άντρες και γυναίκες. Ακρατόλ. Για να ζείτε με σιγουριά κάθε στιγμή. Από τη Medichrom Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Ακούς Love 97,5.

Love 97,5. Όπου και αν σας συναντώ αυτή την ώρα, καλημέρα σε εσάς που είστε στο εργαστήριο, στο σπίτι, ανοίγετε το μαγαζί, την καρδιά σας, σε όσους φτιάχνετε, επιμένετε, φροντίζετε, δημιουργείτε. Εκατομμύρια μικρές πράξεις ανθρώπων συμβαίνουν και κάποιοι αποφασίζουν κάθε μέρα να προσθέσουν και κάτι καλό. Και σου στέλνω ένα ακόμη τραγούδι από τον Love 97,5.

0: όνομά σου.
1: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Love 97,5 Εύβης Βάρη κοντά σας ως αυτήν την ώρα και είναι μια εβδομάδα όλη δική μας με περισσότερη ζωή μέσα στη ζωή, αυτό να κάνουμε με δουλειά αλλά και παιχνίδι και στόχους και ανάσες και αγάπη και τόλμη και αν η Δευτέρα προσπαθεί να φτάσει έτσι και να φαίνεται σοβαρή, εμείς θυμόμαστε ότι το σύμπαν έχει πολύ χώρο και για χιούμορ και γέλιο και για να τραγουδήσεις και για να χαμογελάσεις έτσι χωρίς λόγο. Έρχεται και η Βάσο Λούκα τώρα για 2 ακόμη ώρες και εμείς ραντεβού αύριο στις 10 στον Love 97,5.

0: Χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες? Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
1: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
2: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
3: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
4: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
5: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

97,5 Rob Grill και Rock Sugar. Καλή μας νέα εβδομάδα, καλημέρα. Αρχίζουν ζεστές ημέρες αυτή την εβδομάδα, υποχωρούν οι άνεμοι και το 38 θα το πιάσουμε σίγουρα. Μετά πάλι λίγο υποχωρεί κάπως θερμοκρασία, παιδιά, εντάξει, μπαίνουμε στην καρδιά του ελληνικού καλοκαιριού. Χρόνια πολλά Πέτρο, Παύλο, ναι σήμερα και Παυλίνα, μεγάλη γιορτή και Πετρούλα φυσικά. Η Βάσο Λιούκα κοντά σας μέχρι τις 2 με μουσικάρες, όπως το κομμάτι το αγαπημένο που ακολουθεί.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Love 97,5. Νέα δυναμική για κάποια ζώδια φέρνει το τέλος του Ιουνίου αυτές οι μέρες. Από τις 30 κυρίως και μετά, εσείς οι τυχεροί μπαίνετε σε μια περίοδο που οι προσπάθειές σας αποδίδουν. Από τις σχέσεις μέχρι τα οικονομικά. Έχετε κάθε λόγο να χαμογελάτε. Ποιοι είστε εσείς? Ας σας γνωρίσουμε. Λέοντες, στο επίκεντρο των εξελίξεων είστε, ενισχύεται η αυτοπεποίθησή σας, λάμπετε, γοητεύετε κόσμο. Είναι η κατάλληλη στιγμή να δείξετε τα ταλέντα σας. Διεκδικήστε όλα όσα θέλετε. Υδροχόοι, νέες γνωριμίες και σημαντικές επαφές για τα επαγγελματικά σας κάνετε. Ανοίγουν πόρτες που μέχρι τώρα έμοιαζαν ερμητικά κλειστές. Σκορπιοί, είμαστε μέσα. Τι λέει για μας? Πλησιάζει η αναγνώριση που αναζητούσατε. Μεγάλη προβολή και επαγγελματική εξέλιξη. Οι προσπάθειές σας τώρα δικαιώνονται. Φυσικά, ο αγώνας τώρα δικαιώνεται. Ταύροι, τέλος, βελτιώσει στο σπίτι και την προσωπική ζωή. Είναι περίοδος για αλλαγές, στη διακόσμηση ή να κάνετε μια μετακόμιση. Αίσθηση σιγουριά στα ερωτικά. Όλα ρολόι σας πάνε. Τα βράκια μου και για σας. Love 97,5.

Ο ΙΑΦ 97,5 παρουσιάζει γκαγκάν το τραγούδι της ημέρας. Κάθε πρωί ο Δημήτρης και η Ιωάννα αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε. Έτσι, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, μείνε συντονισμένο, συντονισμένη και μόλις θα ακούσεις τον αέρα του ΛΑΒ 97,5, στείλε αμέσως μήνυμα στο Viber στο 694-711-11 και κέρδισε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνις Ηλεκτρικά, τηλεοράσεις, air fryer, μικροσυσκευές και πολλά ακόμη. Το τραγούδι της ημέρας καθημερινά στον ΛΑΒ 97,5.

0: Η επιχείρησή σου αξίζει να ακούγεται παντού. Στον Λάβεν 97,5 φροντίζουμε να μπαίνει στα αυτιά και στα μάτια των πελατών. Ραδιόφωνο για το αυτοκίνητο, τη δουλειά, το σπίτι και social media για να απογειώσεις την παρουσία σου. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Λάβεν 97,5. Η ολοκληρωμένη σου προβολή.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: EcoCarpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr. Έχετε ακρατεία? Πάρτε Ακρατών. Το φυσικό συμπλήρωμα διατροφής με φυτικά κυλίσματα, βιταμίνες D και B12. Υποστηρίζει τη φυσιολογική λειτουργία της ορουδόχου κύστης, μειώνει αποτελεσματικά τα ενοχλητικά συμπτώματα ακρατείας. Κατάλληλο για άνδρες και γυναίκες. Ακρατών. Για να ζείτε με σιγουριά κάθε στιγμή. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στράτου. Special guest, Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια.
4: Με ένα βλέμμα η καρδιά της μάτια μου.
3: 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στράτου, στο Λόφο Φιλοπάπου.
5: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
6: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
7: Love 97.5.

Love 97,5, όλε οι Ισπανοί και μπράβο. Γενικά είναι περίοδος πολλών γάμων, Ιούνιος, αρχές Ιουλίου, μετά πάλι από Σεπτέμβρη, τώρα μιλάμε για το τώρα. Όλοι έχουμε λάβει προσκλητήριο, 1, 2, 3, εγώ 3 σίγουρα, 3 προσκλητήρια για γάμο, όλοι όμως φαντάζομαι από ένα τουλάχιστον, ναι. Η ώρα η καλή σε όλα τα ζευγάρια να ζήσετε ευτυχισμένοι και φαντάζομαι έχετε κάνει τα κουμάντα σας, έχετε κανονίσει ταξιδάκι του μέλητος, κάποτε λέγανε μήνος του μέλητος, που τέτοιες πολυτέλειες, 5 μέρες, 1 εβδομάδα, καλά είναι. Τώρα δεν θέλω να μας συγχύσω, αλλά αν ζούσαμε στην Ισπανία, οι νεόνυμφοι, θα είχατε την εύνοια του νομοθέτη. Mm-hmm. Όταν παντρεύεται, λέει, ένα ζευγάρι εκεί, δικαιούται 15 μέρες πληρωμένης άδειας. Από τα πιο γενναιόδωρα μέτρα της Ευρώπης, υπάρχει κάτι παρόμοιο και σε άλλες χώρες, αλλά η Ισπανία το τερμάτισε. Έμπρακτα η κρατική υποστήριξη στα νέα ζευγάρια, όχι μόνο στα λόγια, και μία ένδειξη ισορροπίας μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής, παιδιά. Μπράβο στους Ισπανούς και στα δικά μας. Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο. 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Μα τι προορισμοί είναι αυτοί ονειρεμένοι, τι ταξίδια σας έχουμε. Σήμερα σαλπάρουμε για τον νου, αχ, αυτά τα μικρά υπέροχα νησιά. Με Blue Star Ferries φυσικά. Κάθε καλοκαίρι σταθερά στο ραντεβού της. Η Blue Star Ferries μας ταξιδεύει σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο. Ενημερωθείτε για τα δρομολόγια και τις προσφορές και κάντε κράτηση εύκολα στο bluestarferries.com, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο Seymour App. Διαγωνισμός. Πάμε δονούσα λοιπόν. Στείλτε μήνυμα στο Viber στο 694-711-11, εισιτήρια για δύο, με επιστροφή για δονούσα το δώρο. Γράφετε ονοματεπώνυμο και τη λέξη δονούσα, τον προορισμό μας δηλαδή. Καλή επιτυχία!

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαμπ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
1: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
2: Πίνασες. Πρώτος στις προτιμήσεις από το 2008. Ψητά που τρελαίνουν. Γεύσεις που κολλάς. Ίσως τα πιο νόστιμα κρέατα της Αθήνας. Χριστάρας στη μεταμόρφωση.
3: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
4: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Λαβ 97,5.

Love 97,5 Because the Night, Patti Smith. Ξεκίνησε η δεύτερη ώρα μας. Καλό μας ημέρα και χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζετε, δεν είστε και λίγοι. Λοιπόν, οι επόμενες 15 μέρες, όπως είπαμε, θα είναι αυτό που λέμε καλοκαίρι-καλοκαίρι. Ζέστη αρκετή, με Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Λάρισα να θερμαίνονται πιο πολύ, μαθημένοι. Τους τρόπους να προστατευόμαστε, τους γνωρίζουμε τις ζεστές μέρες, με ευνοημένους τους αδιούχους του Ιουλίου, σαν να το ξέρατε εσείς που φεύγετε τώρα αυτές τις πρώτες μέρες του νέου μήνα και τελευταίες αυτού που μας αφήνει. Εμείς εδώ, στο Love 97,5, θα κάνουμε μια προσπάθεια να σας δροσίζουμε με τις μουσικάρες μας. Η Βάσο Λιούκα κοντά σας μέχρι τις 2.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Για πες μου, θέλεις να βοηθήσεις και εσύ να κάνουμε τον Love 97,5 ακόμη καλύτερο? Αφιέρωσε μόνο λίγα λεπτά και μπες στην online μουσική μας έρευνα που θα βρεις στην κοινότητα του Love 97,5 στο Viber, Love 97,5 Athens, από το κινητό, το tablet ή τον υπολογιστή σου. Άκουσε αποσπάσματα τραγουδιών και πες μας τη γνώμη σου, γιατί έτσι επιλέγουμε τη μουσική που αγαπάς. Και φυσικά, με τη συμμετοχή σου μπαίνεις στην κλήρωση για υπέροχα δώρα από την Pizza Fan.

Λάβαινε 97,5 φρούτα και σαλάτες με τέτοιες θερμοκρασίες και κρύα σαντουιτσάκια. Λατρεύω μέσω λωμό, σως γιαουρτιού και κάτι μυρωδικά. Έχω εντοπίσει το μέρος, έφαγα πριν έρθω για εκπομπή. Αλλά τα φρούτα και η ενυδάτωση, πρώτη επιλογή μας, καρπουζάκι. Αν και θεωρώ πως μετά τα μέσα Ιουλίου βρίσκεις τα πιο γλυκά, το καρπούζι θεωρείται παγκοσμίως το κατεξοχήν αγαπημένο καλοκαιρινό φρούτο. Ενυδάτωση φουλ, αφού αποτελείται από 92% νερό. Στην Ελλάδα έχουμε τα καλύτερα. Στις Κυκλάδες όσοι βρεθείτε μπορείτε να δοκιμάσετε και καρπουζόπιτα με. Υπάρχει, δεν έχω δοκιμάσει, θα το κάνω με την πρώτη ευκαιρία. Αλλά και μόνο το σφρούτο, δηλαδή το καρπούζι, η δροσιά και γλύκα. Μου άνοιξε την όρεξη. Να είχα τώρα ένα. Λάβε 97,5.

0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
1: Τι είναι αυτό που είναι σκοτεινό και έχει μεγάλα αυτιά?
2: Τι είναι?
1: Το κούνελ. Ένα κούνελ.
2: Το κούνελ.
0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
3: Μητέα.
4: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
5: Το δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
6: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
7: Αυτό το καλοκαίρι ένας είναι ο προορισμός που πρέπει να πας. Λαβράκι στη Σαρονίδα. Θαλασσομεζέδες που μυρίζουν Ελλάδα και θαλασσινά με άλλη άποψη. Για ψαγμένες γεύσεις, είπαμε, θυμίσου, Λαβράκι στη Σαρονίδα.
8: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
9: Έχετε ακρατεία? Πάρτε Ακρατόλ. Το φυσικό συμπλήρωμα διατροφής με φυτικά εκχυλίσματα, βιταμίνες D και B12. Υποστηρίζει τη φυσιολογική λειτουργία της ορουδόχου κύστης, μειώνει αποτελεσματικά τα ενοχλητικά συμπτώματα ακρατείας. Κατάλληλο για άνδρες και γυναίκες. Ακρατόλ. Για να ζείτε με σιγουριά κάθε στιγμή. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη στις 10 στο Κόντρα.
11: Στην παραλιακή, στο νησί ή στο μπαλκόνι. Μαζί σου ο Love 97,5. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Στο repeat όλο το καλοκαίρι.
12: Tank fly, boss walk, jam, nitty gritty. You're listening to the boy from the big bad city. This is jam hot. This is jam hot.

Αναζητάτε κάτι νέο και ξεχωριστό για το χώρο σας? Η MSA είναι εδώ για να φέρει την τέχνη του αρώματος και τη φροντίδα του σπιτιού σε νέα διάσταση. Εμπνευσμένη από ελληνομεξικανικές ρίζες και το πάθος για βιώσιμη ποιότητα, δημιουργεί προϊόντα με μοναδική αισθητική. Το νέο brand της Mega Systems, της ηγέτιδας εταιρείας στον επαγγελματικό αρωματισμό, είναι εδώ. Μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα στο e-shop της MSA, mse.com, ή να ζήσετε την εμπειρία από κοντά στο pop-up store Καλάθι, Αθηναίδος 6, στο κέντρο της Αθήνας.

Ανοιχτά παράθυρα, δυνατή μουσική και οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Love 97,5.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Love 97,5, μείνετε σταθροσερά εδώ μαζί μας, κύματα δροσιάς με τις μουσικάρες μας από 80s, 90s, zeros, άκουμε που σου λέω, δεν θα χάσεις. Αντιθέτως, έρχεται σε πολύ πολύ λίγο ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος από τη Βασολιούκα, άπειρα φιλιά. Αύριο στις 12 Νταν θα είμαστε και πάλι μαζί. Να σας προσέχετε. Γεια σας.

0: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
1: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
2: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
3: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
4: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
5: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Λάβε 97,5.

Λίγο μετά τις 3 στο Love, στους 97,5 σας υποδεθήκαμε με κλήσεις στη σημερινή εκπομπή με ένα υπέροχο Call Me από τους Blondie για να σας ευχηθούμε μια καλή, μια πάρα πολύ ωραία νέα εβδομάδα την οποία θα την περάσουμε εννοείται μουσικά παρέα καθημερινά εδώ στο Love και τους 97,5 από τις 2 μέχρι και τις 4. Καλησπέρα, καλώς ορίσατε μέχρι εκείνη την ώρα. Θα είναι κοντά σας ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος, αγαπημένα κομμάτια έρχονται για να συνεχιστεί το καλωσόρισμα στη σημερινή εκπομπή. Θα έχουμε τους Communards με το Don't Leave Me This Way, θα έχουμε τη Χαρούλα με μια υπέροχη συναυλία και ευθύς αμέσως θα πάμε σε μια σημαντική φράση που λέει πως θέλει άνεμο η αγάπη, όπως την έχει τραγουδήσει υπέροχα η Μαντό. Αυτά είναι τα κομμάτια που έρχονται για καλωσόρισμα στη σημερινή εκπομπή, αφού πρώτα σας ευχηθώ μια καλή διασκέδαση κοντά μας μέχρι και τις 4. Για άλλη μια φορά, καλωσορίσατε, καλή εβδομάδα.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

24 ώρες το 24ωρο. 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Λάβε 97,5 εδώ που επικοινωνούμε και σήμερα με δύο τρόπους εννοείται. Πάμε να σας θυμίσω. Ο ένας φυσικά είναι το site μας loveradio.gr, όπου μπορείτε να μας ακούσετε διαδικτυακά πρωτίστως και να μας στείλετε δευτερευόντως και μηνύματα μέσω του site, αλλά φυσικά είναι και το Viber του Love 694-711-11, όπου μας στέλνετε μηνύματα. Το Viber στο οποίο τρέχουν και πολλοί διαγωνισμοί αυτή την εποχή. Θα σας τους υπενθυμίσω αναλυτικότερα και σήμερα. Προς το παρόν πάμε για επιστροφή στη μουσική με ένα ιστορικό τραγούδι από μια πολύ καλή τραγουδίστρια που δυστυχώς εξελίχθηκε σε One Hit Wonder, γιατί δεν έκανε την τεράστια καριέρα που αναμέναμε μετά από μια τεράστια επιτυχία. Όπως το Betty Davis Eyes, που είναι ένα από τα πιο πετυχημένα των 80's, καθώς είχε μείνει ούτε μία, ούτε δύο, ούτε τρεις, ούτε πέντε, ούτε εφτά, αλλά 10 εβδομάδες στην πρώτη θέση του σημαντικότερου top των Ηνωμένων Πολιτειών, το σημαντικότερο top του κόσμου, δηλαδή το top 100 του Billboard. Και βέβαια η Kim Carnes από τότε και μετά κυκλοφόρησε κάποια άλμπουμ, αλλά δεν κατάφερε ποτέ να επαναλάβει μια τόσο μεγάλη επιτυχία σαν αυτή στην οποία περιέγραφε κάποια που έχει το βλέμμα και τη ματιά της Betty Davis.

0: Celsius.
1: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

0: σας. Κάθε πρωί, ο Δημήτρης και η Ιωάννα αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε. Και μετά, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, μόλις το ακούσεις στον αέρα του Love 97,5, στείλε αμέσως Viber στο 694-711-11 και κέρδισε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά. Τηλεοράσεις, air fryer, μικροσυσκευές και πολλά ακόμα. Το τραγούδι της ημέρας. Από 3 Ιουνίου, καθημερινά στον Love 97,5.
1: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
2: Με τη Hellenic Seaways, όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMO RAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
3: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
4: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
5: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Λάβε 97,5, ελάτε τώρα για ό,τι καλύτερο. Είναι ώρα να μυρίσει η θάλασσα, να ανεβούμε σε καράβι, η καλύτερη μας. Δηλαδή, νοητά και μόνο, ανεβαίνει η διάθεση μόνο που το σκέφτεσαι. Γιατί είναι ώρα ταξιδιού και ώρα ταξιδιού προσφορά από τη Blue Star Ferries. Μία είναι η σταθερά και στις ταξιδιωτικές προσφορές, η Blue Star Ferries. Απολαύστε το ταξίδι σας σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες, 20% έκπτωση στη Special Οικονομική και για τα μέλη Sea Smiles έως 30% έκπτωση στα γεωταχή. Όλα αυτά λοιπόν είναι σούπερ προσφορές από την Blue Star Ferries. Πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων μπορείτε να κάνετε στο bluestarferries.com ή στο 210-89-19-800, στο ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο app, το Sea More, Sea όπως θάλασσα, το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε ευθύς αμέσως. Blue Star Ferries λοιπόν, κυριολεκτικά η σταθερά στο ταξίδι. Και πάμε να περάσουμε τώρα στο σημερινό διαγωνισμό, έναν διαγωνισμό που σας δίνει τη δυνατότητα να κερδίσετε δύο εισιτήρια μετ επιστροφής για τη Δονούσα με Blue Star Ferries, σε ένα δώρο που διεκδικείτε με τον εξής πανεύκολο τρόπο. Στέλνετε μήνυμα στο Viber του Love, γράφετε το ονοματεπώνυμό σας μετά από κενό τη λέξη Δονούσα, που είναι ο προορισμός του σημερινού διαγωνισμού και του σημερινού δώρου, και αποστολή επαναλαμβάνω στο Viber του Love 694-711-11. Δύο εισιτήρια λοιπόν για τη Δονούσα μετεπιστροφής και από εμένα πολύ καλή επιτυχία σε όποιον ή όποιους ευνοηθούν από την ηλεκτρονική κλήρωση, που όπως πάντα στους συγκεκριμένους διαγωνισμούς ενημερώνονται με μήνυμα ότι ήταν οι ευνοούμενοι της κλήρωσης. Επαναλαμβάνω, δύο εισιτήρια μετεπιστροφής με Blue Star Ferries για Δονούσα που τα διεκδικείτε με μήνυμα στο Viber του Love.

0: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
1: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
2: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
3: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
4: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
5: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
4: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
6: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στράτου. Special guest, Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θίασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στράτου, στο Λόφο Φιλοπάπου.
7: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ!
8: Με την υποστήριξη του ΛΑΒ 97,5.
9: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον ΛΑΒ 97,5.

στις 3 με ένα ταξίδι στη Λιβέρια και το Michael Jackson σε ένα από τα πιο ατμοσφαιρικά κομμάτια της καριέρας του, το τραγούδι Liberian Girl. Σας υποδεχθήκαμε στο δεύτερο μέρος, στο δεύτερο κομμάτι της σημερινής εκπομπής. Ένα μεσημέρι προς απόγευμα Δευτέρας, να ευχηθούμε για άλλη μια φορά μια πάρα πολύ καλή νέα εβδομάδα σε όλες και όλους. Μέχρι και τις 4 πάμε παρέα με αγαπημένα 80s, 90s και όχι μόνο κομμάτια και μερικά έτσι ταξίδια στα Zeros. Μέχρι εκείνη την ώρα είναι κοντά σου όπως ήταν ο Ζιανόπουλος και σε λίγο. Από τα 90's η Κέτη Γαρμπή θα μας θυμίσει το «Μια φορά και έναν καιρό», ξέρετε, η Κέτη που αγαπούσες, ο υπότιτλος του κομματιού. Θα προηγηθεί ο Prince σε ένα από τα σημαντικότερα τραγούδια της καριέρας του, περιγράφοντας καταπληκτικά, κάτω από τον τίτλο «Sign of the Times», θέματα που ήταν πολύ σημαντικά στα τέλη των 80's και πριν από όλα αυτά. Εντός μουσικών συνόρων, με το πιο πετυχημένο ελληνικό συγκρότημα όλων των εποχών, η Pix Lux, ένα από τα πιο έτσι λαϊκότροπα κομμάτια της καριέρας τους, το αξέχαστο «Λένε για μένα».

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

97,5, πολύ αγαπημένο δίσκο κομμάτι, απόλυτα classic, έχουν περάσει σχεδόν, μια στιγμή να λογαριάσω στα γρήγορα, απίστευτο, σχεδόν 50 χρόνια έχουν περάσει, 40 κάτι προς 50 εν πάση περιπτώσει, από τότε που κυκλοφόρησε αυτό το δίσκο Anthem, το υπερδυναμικό Born to be Alive από τον Patrick Hernandez που μόλις ακούσαμε, και μιλώντας για τραγούδια να σας θυμίσω ότι ο Love 97,5 παρουσιάζει το τραγούδι της ημέρας. Κάθε πρωί Δημήτρης και η Ιωάννα αποκαλύπτουν ποιο είναι το τραγούδι που ψάχνουμε. Από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 6 το απόγευμα μένετε συντονισμένοι, ακούτε προσεκτικά και μόλις το ακούσετε στον αέρα του Love 97,5 στέλνετε αμέσως μήνυμα στο Viber 694 711 για να κερδίσετε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Caronis ηλεκτρικά. Δώρα όπως τηλεοράσεις, air fryer, μικροσυσκευές και πολλά πολλά ακόμα. Όλα αυτά μέσω του τραγουδιού της ημέρας. Καθημερινά από το Love και τους 97,5. Και μιλώντας για τραγούδια και για δώρα και για νίκες, You Win Again ευθύς αμέσως από τους Bee Gees.

0: Ψάχνεις διαφήμιση που σε πάει παρακάτω? Ο Love 97,5 σε ακούει. Μέσα στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι, παντού. Και όχι μόνο στο ραδιόφωνο, μαζί απογειώνουμε την επιχείρησή σου και στα social. Κάνε την κίνησή σου τώρα. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η προβολή που ξεχωρίζει.
1: Μητέρα.
2: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
4: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan, εδώ και 20 χρόνια,

0: Αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
1: EcoCarpet Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
2: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
3: Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες. Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Λίγο πριν από τις 4, πάντα στο Love, πάντα στους 97,5 εδώ, όπου φτάσαμε στο παρακάτι μιας ακόμα εκπομπή, σε ένα ξεκίνημα νέας εβδομάδας. Να ευχηθούμε να είναι πάρα πολύ ωραία, γιατί είναι και ιδιαίτερη εβδομάδα. Είναι αυτή που θα αλλάξει ένα νι με ένα λάμδα. Θα κάνει τον Ιούλιο, 29 του μηνός σήμερα. Μέσα στην εβδομάδα λοιπόν έρχεται ο ακόμα πιο καλοκαιρινός μήνας. Είναι η τριάδα των πιο καλοκαιρινών μηνών, Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος. Έρχεται λοιπόν Sky Meety Ιούλιος, το οποίο μυρίζει και άδειες, έτσι. Οι δύο αδειούχοι μήνες της χρονιάς είναι ο Ιούλιος και ο Αύγουστος. Φεύγοντας λοιπόν, να ευχηθώ αφενός μια πάρα πολύ καλή νέα εβδομάδα σε όλες και όλους από τις 2 μέχρι και τώρα. Ήταν κοντά σας ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος. Να έχετε ένα ωραίο υπόλοιπο σημερινής ημέρας, μιας και διαρκεί ημέρα πλέον μέχρι αργά. Ένα ωραίο βράδυ και φυσικά αύριο στις 2 έχουμε και πάλι ραντεβού εδώ στους 97,5 του Love. Τότε καλή συνέχεια ευθύς αμέσως με την εφημαλτέ σου. Γεια χαρά, να είστε καλά.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαό 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη, και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anneck Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89. 919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
2: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
3: Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
5: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
4: Και για μέσα στο σπίτι?
5: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
7: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
8: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
9: Έλα Ελένη μου, πού είσαι?
10: Είμαι στο Escape Center, πού αλλού?
9: Αχ, αλήθεια, κάνεις και τα ψώνια σου?
10: Κανονικά και όχι μόνο. Μετά τα ψώνια θα πάμε σε ένα από τα εστιατόρια και μετά θα πάμε στα σινεμά. Άσε που έχει δωρεάν πάρκινγκ και ασφάλεια και φοβερό παιδότοπο για τα παιδιά. Όλα εδώ σου λέω.
9: Παίρνω το Γιώργο, τα παιδιά και ερχόμαστε κι εμείς.
6: Escape Center, Λεωφόρος Δημοκρατίας στο Ήλιον. Τα πάντα για την οικογένεια σε ένα όμορφο περιβάλλον.
11: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα. Προσφορά κάθε Τετάρτη το πρίμιο με ενισχυμένο δίζελ στη τιμή του απλού. Και κάθε μέρα, AdBlue σε αδλία στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς. Στρίκος. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
12: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Έλα, έλα να σκεφτούμε τις καλοκαιρινές μας αγάπες και να πούμε καλή εβδομάδα. Καλησπέρα στην παρέα του Love, εδώ μαζί και σήμερα, μέχρι τις 6 με τα 80's και 90's της ζωής μας. Μόνο ωραίες αναμνήσεις. Θα επικοινωνήσουμε στο Viber, το οποίο θα σημειώσεις, γιατί σήμερα σου έχω και δίκλινη καμπίνα εκτός από το αυτοκίνητο, Allere Tour Crete, και ηλεκτρικές συσκευές, και πίτσα για νοστιμιά με την παρέα. Τρεις φανταστικοί διαγωνισμοί στον αέρα, 694-711-11, θα σας πω λεπτομέρειες στη συνέχεια. Έφη Μαλτέζου στο μικρόφωνο, κοντά μου ρυθμίζει τον ήχο ο Σταύρος Γκογκόπουλος. Για πάμε!

Αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Λοιπόν, επειδή βγήκαν τα νέα σχήματα για τη νέα σεζόν, θα σας πάω βόλτα στη νυχτερινή Αθήνα σήμερα. Το αποφάσισα. Θα πούμε τα πιο δυνατά ονόματα και πού θα μπορούμε να τα απολαύσουμε live. Ξεκινάω από την απόλυτη Ελληνίδα Σταρ. Μόνη, χωρίς κάποιο δυνατό παρτενέρ, σύμφωνα με τα όσα ακούγονται, θα εμφανίζεται στο ανακαινισμένο διαχειρός Peter Marino Αθηνών Αρένα, η Άννα Βύση. Από τον ερχόμενο χειμώνα, προς το παρόν η Άννα κάνει διακοπές στην Αμερική, είναι στη Νέα Υόρκη με κόρη και εγγόνια, περνάει φανταστικά, ανεβάζει ωραία stories και ετοιμάζεται για τη μεγάλη της συναυλία το Σεπτέμβρη στο ΟΑΚΑ. You can't touch this.

0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
1: Βλέπει ένας τύπος μια πάρα πολύ ωραία κοπέλα μέσα σε ένα μπαρ. Παίρνει την απόφαση, πάει κοντά. Της λέει, συγγνώμη, πώς σε λένε? Λέει, αυτή η Έμι. Έμι, θα βρέξει αύριο.
0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
3: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-MORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Περισσότερο καλοκαίρι. Περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στον Γαλαξία. Φαύρο Ultra 750ml μόνο 2,45. Και παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3,39. Άζαξ Φέντε Φλερ 2x1 λίτρο μόνο 3,50. Διξάν 32 μεζούρες μόνο 5,12. Λενόρ μαλακτικά σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
5: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
6: EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
7: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
8: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
9: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας.

0: Νίκος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια.
1: Με ένα βλέμμα η καρδιά γης μάτια μου.
0: Τρίτη 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στράτου, στο Λόφο Φιλοπάπου.
1: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
2: Με την υποστήριξη του ΛΑΒ 97,5.
3: Ακούς ΛΑΒ 97,5.

Σου έχω βέβαια νέα και για το Σάκη και ό,τι αφορά τις βραδινές εμφανίσεις του. Εις διπλούν, παιδιά, θα τον δούμε μάλλον και καλοκαίρι. Τις τελευταίες μέρες συζητιέται πολύ, γιατί από ό,τι όλοι λένε θα εμφανιστεί με τον Κωνσταντίνο Αργυρό στο Ρίμπας, στη Βάρκιζα. Υπάρχει μια σύμπραξη επιχειρηματική εκεί. Προς το παρόν όμως το σχήμα είναι λίγο στον αέρα, γιατί το παλιό νυχτερινό κέντρο ανακαινίζεται. Τα συνεργεία έχουν μπει, αλλά δεν έχουν τελειώσει. Οι φήμες λένε ότι από τις 17 Ιουλίου θα τον βλέπουμε live στο Ρίμπας, ενώ το χειμώνα έκλεισε η συμφωνία, θα εμφανίζεται ο Σάκης στο Έναστρον με την Κατερίνα Λιόλιου.

Μίλησέ μου λίγο για καλοκαίρια. Σήμερα φανταστικός ο διαγωνισμός. Εκτός από τα ακτοπλοϊκά σας, αλέρε τουρ για δύο άτομα, έχουμε δίκλινη καμπίνα και γιοταχή με την Anek Lines για Κρήτη. Η Anek Lines με τον αέρα του τόπου της, σχεδόν 60 χρόνια, με μια αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία, είναι εκείνη που μας ενώνει. Τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Μήλο στη γραμμή Πειραιάς Χανιά και Σέριφο στη γραμμή Πειραιάς Ηράκλειο. Πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο anek.gr, στο 210-89-19-800, στο ταξιδιωτικό σας πράκτορα και στο νέο C-More App. Αλλά το πακέτο που σας είπα, εμείς το κληρώνουμε, οπότε στέλνεις μήνυμα στο Viber του Love για να το κερδίσεις. Γράφεις Κρήτη και ενώ όνομα τεπώνυμο και το στέλνεις στο 694-700-1111.

0: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Λέμο Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει. Σε διαμορφώνει. Γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες. Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Αυτό το καλοκαίρι, ένας είναι ο προορισμός που πρέπει να πας. Λαβράκι στη Σαρονίδα. Θαλασσομεζέδες που μυρίζουν Ελλάδα και θαλασσινά με άλλη άποψη. Για ψαγμένες γεύσεις, είπαμε, θυμίσου, Λαβράκι στη Σαρονίδα.
4: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα. Συλλέξτε κουπόνια με κάθε αγορά 20 ευρώ καυσίμου και προμηθευτείτε εντελώς δωρεάν τα λιπαντικά σας. Στρίκος. Δείτε όλες τις προσφορές μας στο strikos.com.gr.
2: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Μισελ, πόσα αγαπημένα τραγούδια θα ακούσεις στον Λάδε 97,5, πόσο τα παρατηρείς, διότι έχουμε και το διαγωνισμό, παιδιά, το τραγούδι της ημέρας. Ακούτε το πρωί, Δημήτρη και Ιωάννα, 7 με 10 ανακοινώνουν το τραγούδι της ημέρας. Μετά, εκεί που ακούς το γραφείο, στο αυτοκίνητο, στα ακουστικά σου, στο σπίτι, Love, παρατηρείς. Και αν το πετύχεις, μας στέλνεις μήνυμα στο Viber. Γράφεις τον τίτλο του κομματιού, το ονοματεπώνυμό σου και το στέλνεις στο 694-711-11. Έτσι κερδίζεις ηλεκτρικές συσκευές από τα καταστήματα Καρόνης Ηλεκτρικά. Τηλεοράσεις, μικροσυσκευές, air fryer. Air fryer είπες. Λοιπόν, αυτή την ώρα μαγειρεύουμε. Είτε στο φούρνο, είτε στο air fryer. Η συνταγή της ημέρας σε λίγο στον Love.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Η συνταγή της ημέρας από τον Love 97,5.
1: Ο Μάριος μας ακούει στο Μαρούσι και φτιάχνει ρεβίθια στο φούρνο, παραλλαγή παιδιά με μελιτζάνες, τέλειο φαγητό. Τα μουσκεύει από το βράδυ σε χλιαρό νερό. Την επόμενη μέρα τα βράζει, χύνει τα πρώτα νερά να φύγει ο αφρός και τα ξαναβάζει στη χύτρα για 30 λεπτά να βράσουν καλά. Χωριστά ετοιμάζει τη σάλτσα με ελαιόλαδο, σοτάρι, ένα μεγάλο ξερό κρεμμύδι, 3 σκελίδες σκόρδο, 2 πιπεριές πράσινες, 2 φλωρίνες κομμένες σε ροδέλες, 3 καρότα κομμένα, προσθέτει 2 ντομάτες περασμένες από τον τρίφτη, 1 κουτάκι μικρή σάλτσα ή πελτέ, μαύρο πιπέρι, 1 κουταλιά της σούπας ζάχαρη καστανή και ζωμό κότας. Βάζει και 2 φυλλαράκια δάφνης για άρωμα και έχει τηγανίσει σε ελαιόλαδο 5 μελιτζάνες τσακώνικες κομμένες, τις βγάζει σε χαρτί να φύγει το λάδι και τις ρίχνει μπλουμ μέσα στη σάλτσα. Βάζει τώρα στο ταψί τα ρεβίθια και ρίχνει από πάνω αυτή τη σάλτσα τη μαγική με τις μελιτζάνες, στρώνει το φαγητό ωραία, προσθέτει το ζουμάκι και ψήνει στους 180 για 50 λεπτά. Καλά, φανταστικό φαγητό. Θέλει ωραίο ψωμί και φέτα.

0: ημέρας. Κάθε πρωί, ο Δημήτρης και η Ιωάννα αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε. Και μετά, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, μόλις το ακούσεις στον αέρα του Love 97,5, στείλε αμέσως Viber στο 694-711-11 και κέρδισε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά, τηλεοράσεις, air fryer, μικροσυσκευές και πολλά ακόμα. Το τραγούδι της ημέρας, από 3 Ιουνίου, καθημερινά στον Love 97,5.
1: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
2: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
3: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Νεκταρίνια εγχώρια μόνο 2,28 το κιλό. Ποντίκι βόλιου μόνο 12,20 το κιλό. Μπριζόλες χοιρινές μόνο 4,99 το κιλό. Και ρολό κοτόπουλο μόνο 8,90 το κιλό. Όλυμπος, φρέσκη χυμή και τσάι σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
4: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
5: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
6: EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα, από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους.

0: 72-401 και στο ecocarpet.gr.
1: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Ωραίο τίζερ έκαναν η Νατάσα Θεοδωρίδου με τη Δέσποινα Βανδύ, προμοτάροντας το ότι θα εμφανιστούν μαζί στη νυχτερινή Αθήνα τη νέα σεζόν. Η είδηση βγήκε την Παρασκευή, σύμφωνα με εξακριβωμένες πληροφορίες, έκλεισαν Νατάσα και Δέσποινα στο Νόξ. Θα σηκώσουν το βάρος μετά τον Αντώνη Ρέμο που εμφανιζόταν εκεί για 5 ολόκληρα χρόνια και έκαναν ωραίο τρεϊλεράκι για να διαφημίσουν τη συνεργασία τους.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Αγαπάτε πολύ Διονύση Σχοινά και μας ζητάτε συνέχεια εδώ στα μηνύματά σας. Ορίστε, ο Love 97,5 εδώ για τα αγαπημένα σου κομμάτια. Παίξε στην έρευνά μας, ντε. Μπες εκεί λίγο στο Viber στην κοινότητά μας 694-711-11. Ακούς αποσπάσματα αγαπημένων κομματιών και ψηφίζεις. Οπότε μας βοηθάς να γίνουμε ακόμη καλύτεροι με βάση το δικό σας γκάλοπ. Άσε που μπαίνεις σε κληρώσεις να κερδίσεις δώρα από την Pizza Fan. Έρχεται ο Σωτήρης Καραμίτζας, παιδιά, η Δευτέρα. Θέλει ενημέρωση λίγο τι παίχτηκε το Σαββατοκύριακο στη Showbiz, στα social κτλ. Θα μας ενημερώσει πλήρως με τα πολλού χιούμορ, ενώ στις 10 το βράδυ θα μας χαλαρώσει ο Βασίλης Ιωάννου. Αύριο 7 το πρωί έρχονται ο Δημήτρης και η Ιωάννα, Φορτσάτη, με το τραγούδι της ημέρας επίσης. Είμαι η Έφη Μαλτέζου. Αύριο στις 4 το απόγευμα. Να είστε καλά, να περάσετε ωραία το βράδυ της Δευτέρας. Bye!

0: Πίνασες. Πρώτος στις προτιμήσεις από το 2008. Ψητά που τρελαίνουν. Γεύσεις που κολλάς. Ίσως τα πιο νόστιμα κρέατα της Αθήνας. Χριστάρας στη μεταμόρφωση.
1: Μητέρα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
2: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
1: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
2: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
1: Αισθάνεσαι σπίτι.
2: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
3: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
4: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
5: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
6: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
7: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς σουζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
8: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
9: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
10: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Λαβ 97,5.

Χαίρετε, χαίρετε, τι κάνετε, πώς είστε, πώς μου τα περνάτε. Σωτήρης Καραμίτζας εδώ, Love 97,5. Είστε στην απόλυτη ραδιοφωνάρα, είστε στην απόλυτη εκπομπάρα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ για να σχολιάσουμε τους πάντες και τα πάντα. Περιμένω τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 694-711-11. 694-711-11. Γράψτε μου ό,τι θέτε, πείτε μου ό,τι θέτε. Είμαι εδώ να τα διαβάσω, να τα μελετήσω και άμα λάχει να ούμε να σας απαντήσω. Έχω φοβερές ελληνικές και ξένες επιτυχίες. Της Ναϊντής και Μιλένιου και έρχεται την πρώτη ώρα Μάνα Μάνα Βυσσή. Επίσης έχω Ράκιν Τζι, συγχωρεμένη Whitney Houston, ξεπρισμένη Μαντόνα, Μπίγαλης με τις μέλισσες, δεν μπορώ καθόλου τις μέλισσες να ξέρεις, τις συχαίνεται το είναι μου, και Βαλάντης, έχω και πάρα πολλά ακόμα. Επίσης έχω και πολλά δώρα να ξέρεις, πολλούς διαγωνισμούς, καλοκαιρινούς διαγωνισμούς. Επίσης έχουμε πάρα πολύ όρεξη διότι ο Ιούνιος φεύγει σιγά σιγά, έρχεται ο Ιούλιος. Θα μαυρίσουμε, θα γίνουμε σαν την τσίλα και πολλά θα γίνουν. Να ξέρεις, πατάω το play και έρχομαι.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Και θα ξεκινήσω, κυρία μου, με το τριήμερο Γλέντι. Three blanket Γλέντι, κυρία μου, διότι έγινε χαμό στην Πάρο, στην Πάρο και στην Άξο, τον αέρα μου να αλλάξω. Έγινε το party, το τριήμερο celebration, όπως γράφανε στα site, για την Αθηναία Καρουμάκου και τον Μπρούνο Τσερέλα. Δεν παντρευτήκανε, επειδή πήγαν κάποιες μουρλοθοδόρες και λέγανε ότι η ντροπή που πήγε έτσι με αποκαλυπτικό νηφικό και αυτό και τώρα και τ' άλλο. Βρέχα ζέγκλες που ανεβάζετε και story και είστε και celebrity και εσείς τάχα μου δήθεν και θέλετε να γίνετε και υποψήφοι για τις εκλογές. Δεν υπήρχε γάμος, ανταλλαγή όρκων κάνανε οι άνθρωποι. Πήγανε εκεί πέρα τρεις μέρες, φάγανε, ήπιανε, χορέψανε, τραγουδήσανε, κάνανε story, κάνανε post, βγάλανε φωτογραφίες, ελιαστήκανε, έγινε χαμός. Δεν παντρευτήκανε, κυρία μου. Είχε παντρευτεί η Αθηναία Οικονομάκου εδώ, τον Μπρούνο Τσερέλο, ο οποίος ενεμφανίστη στο τριήμερο Celebration. Μη λες Γλέντι, μην είσαι βλαχούτσα, δεν μπορώ πραγματικά τώρα. Άκου τώρα εδώ. Είναι τώρα να λες Γλέντι, είναι Celebration. Τώρα μια Αθηνά Οικονομάκου από το Γήθιο Λακωνίας δεν μπορεί να λέει Γλέντι. Μια ιδέα. Celebration είναι το σωστό. Ήταν και ο σύζυγος, ημίγυμνος εκεί πέρα, χόρευε. Είδαμε τους κοιλιακούς του, είδαμε τις θηλές του, χόρευε και να τα κουνήματα και να τα πετάγματα. Και τι ωραία περάσανε, κυρία μου, πάρα πολύ καλά. Ελπίζω να έχουν σταματήσει να χορεύουν, θα του φύγει κανένα νεφρό. Θα γίνει καμία αποκόλληση σπονδύλου. Είχαν πάει και πάρα πολύ καλεσμένοι, κυρία μου. Κόσμος και κοσμάκης, βυθίστηκε το νησί από celebrity και να τραγουδιστές και να ηθοποιοί και να παρουσιαστές και TikToker και Instagrammer. Αχ, κυρία μου, έτσι. Κάποτε, κύριε Πετροχίλε μου, κάναμε πικνίκ και κάναμε και γιορτές. Τώρα μείνανε μάτια από τα δάκρυα.

0: Αφήνω τώρα τα υπόλοιπα τα celebrities και θα σε πάω στην καθημερινή τρέλα που βασανίζει, μαστίζει αυτόν τον τόπο. Διάβασα εψές ότι ενεμφανίστηκε λαγοκέφαλος ανώμαλος δαιμονισμένος στην Εύβοια, κυρία μου. Έτρεξε ένας πιο ανώμαλος δαιμονισμένος παπάς, μοναχός ιερέας δεν ήταν, θα σας γελάσω, και έκανε εξορκισμό στο ψάρι. Πήγε τώρα ο παπάς στο ψάρι και του είπε από τα ξάμια του σατανά. Και το ψάρι βγάζει αφρούς. Μίλαγε με μια περίεργη γλώσσα, κυρία μου, και μετά έβαλε ένα κοριτσάκι, λέει 12 χρονών, να πιάσει το λαγοκέφαλο για να αποδείξει ότι τον ξεδαιμόνισε. Δεν έχουμε καύσωνα ακόμα σε αυτή τη χώρα. Δηλαδή δεν έχουν σφίξει ακόμα οι ζέστες, αλλά η βλακία, βλακία. Δηλαδή, σε αυτή τη χώρα δύο πράγματα είναι καθημερινά και διάλυτα, κυρία μου: οι αυξήσεις στα καύσιμα και η βλακία, η οποία επεκτείνεται με ρυθμούς πανδημίας. Πήγε τώρα όλο στο ψάρι, το οποίο έχει πάει έξω-έξω το ψαράκι για να δει πώς είναι οι άνθρωποι. Και εμφανίστηκε ο παπάς τώρα στην παραλία με όλα τα βιβλία να λέει διάφορα έτσι εκκλησιαστικά σουξέ για να ξεδαιμονίσει το ψάρι. Και έβαλε και το κοριτσάκι μετά να το πιάσει για να δείξει ότι το ψάρι, είδατε, είναι του Θεού τώρα. Το ψάρι κάθε Κυριακή στην εκκλησία και μετά στο καπάκι κατηχητικό το ψάρι. Ήταν έτοιμο. Εντάξει, νομίζω ότι τον μπουζούργιασε η αστυνομία τον συγκεκριμένο που βάλει το παιδάκι έτσι να πάει να πιάσει το ψάρι. Το ψάρι το αβραποβάγω τώρα εδώ μεταξύ, σε παρακαλώ.
1: Η επιχείρησή σου αξίζει να ακούγεται παντού. Στον Λάβε 97,5 φροντίζουμε να μπαίνει στα αυτιά και στα μάτια των πελατών. Ραδιόφωνο για το αυτοκίνητο, τη δουλειά, το σπίτι και social media για να απογειώσεις την παρουσία σου. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Λάβε 97,5. Η ολοκληρωμένη σου προβολή.
2: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
3: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
4: Περισσότερο καλοκαίρι. Περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Οικογενειακά παγωτά Σκάνταλ, Εύγα και Βιενέτα σε χρυσές τιμές. Λίπτον Ice Tea σε χρυσές τιμές. Νοξίμα αποσμητικά ρολών μόνο 2,42. Η σπρέι μόνο 2,47. Τέζα έντομο αποθητικά και αντικουνουπικά σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
5: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
6: EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Νότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
7: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
8: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο Sleep &

0: Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θίασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια.
1: Με ένα βλέμμα η καρδιά γης μάτια μου.
0: Τρίτη 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στράτου, στο Λόφο Φιλοπάπου.
1: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
2: Με την υποστήριξη του ΛΑΒ 97,5.

Διακόπτω το πρόγραμμά μου, κυρία μου, διότι έχω μία είδηση της τελευταίας στιγμής. Ομολογουμένως, διαβάζω εδώ, χώρισαν ξανά Απόστολος και Στέφανος Τσιτσιπάς. Τελείωσε η συνεργασία με τον πατέρα μου. Τον αγαπώ, αλλά σκέφτομαι το καλύτερο για μένα, είπε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, αφού τον έχει μπινελικώσει με ό,τι βρισιά, με ό,τι μπινελίκι, με ό,τι γαλλικό υπάρχει στην ελληνική γλώσσα, κυρία μου. Γιατί πάνω απ' όλα είμαστε οικογένεια. Πάνω απ' όλα αγαπιόμαστε. Αγαπιόμαστε, σου λέω, αγαπιόμαστε. Όπα της. Αφού βλέπει ο άνθρωπος αυτός ότι και την πρώτη φορά που συνεργάστηκε με τον μπαμπά του, δεν πήγε καλά το πράγμα. Τον μούτζωνε, του έκανε χειρονομίες, τον πλακώνε σε ξύλο, παίζανε μπουνιέ. Κλωτσιές, βριζόντουσαν. Δεν μπορώ να τα πω τώρα γιατί θα φάω πολύ μεγάλο πρόστιμο. Τα μπινελίκια που έριχνε στον πατέρα του χωρίσανε. Έφερε έναν άλλο προπονητή. Ξαναματακόρισε με τον άλλο προπονητή. Ξαναματάνα, σαν αμανάμανα. Έφερε τον πατέρα του πάλι πίσω τον Απόστολο. Τσιτσιπά. Εκεί να δει μπινελίκια, κυρία μου. Εκεί να δει μπινελίκια. Να του λέει ρε, εσύ, ρε, πάρα πολύ ωραία. Πάντως από όλα αυτά καταλαβαίνω ότι ο Στέφανος Τσιτσιπάς έχει πάρα πολύ ωραία μόρφωση. Γιατί το λεξιλόγιο του, κυρία μου, είναι πάρα πολύ πλούσιο. Μιλάμε, έχει πολύ μεγάλη εφράδια λόγου στον πινελίκι. 100.000 λέξεις μόνο βρισιές. Είναι και η μαμά του πάρα πολύ ωραία. Εκεί με τα πολύ ωραία φουστάνια, τα λαχουρέ. Με το πολύ ωραίο καπέλο αυτό, το στρογγυλό του εφασμάτινο που έχουν οι ψαράδες. Που είναι σαν τη Χρυσούλα διαβάτη στους δύο ξένους που πήγε να βρει τη Μίνα στην εκπομπή Χαμένη στην πόλη. Έτσι ακριβώς είναι ντυμένη η μαμά του, η οποία μπαίνει μέσα να του μαζέψει τα μπαλάκια από το πάτωμα, να του τακτοποιήσει το κόρνερ του, να του κάνει λίγο αέρα, λίγο κρασί, λίγο θαλασσά και τα γόρι μου. Τίποτα. Και τώρα πώς θα βρίζονται καλέ. Εμένα αυτό με νοιάζει, κυρία μου. Πώς θα εκτονώνεται ο Στέφανος Τσιτσιπάς, δηλαδή ποιον θα βρίζει. Θα πρέπει να πάρει μια φωτογραφία του πατέρα του, ένα ολόγραμμα, να κάνουν κάθε μέρα μισή ώρα μία βιντεοκλήση, να μπινελικώνονται, να εκτονώνεται, να πηγαίνει παρακάτω. Δεν μπορεί ο καλλιτέχνης, ο αθλητής καλλιτέχνης, να συνεχίσει έτσι. Πρέπει κάποιον να βρίζει. Δηλαδή, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Μην βγαίνουμε από τα νερά μας. Μην βγαίνουμε από τις συνήθειές μας. Κάνει κακό.

Και τώρα θα πάω, κυρία μου, στο θέμα που απασχολεί πάρα πολύ κόσμο. Στο θέμα ξαπλώστρα, κρεβάτι, αιώρα στις παραλίες. Έχουν πάθει κάτι οι ιδιοκτήτες των beach bar, οι επινοικιαστές, ενοικιαστές των παραλιών? Έχει χαζέψει ο κόσμος εντελώς. Μερικές φορές νιώθω ότι είμαι στο Μαϊάμι, ότι είμαι στο Λος Άντζελες, κυρία μου. Δεν γίνεται μόνος να πηγαίνεις σε μια παραλία στη Λάριζα και το κρεβάτι για να καθίσει εκεί για δύο άτομα να έχει 80 ευρώ ελάχιστη κατανάλωση. Σιγά καλέ. Τι θα φάμε, τι θα πιούμε 80 ευρώ? Αν φάω και πιω 80 ευρώ, θα πάω κάτω στη θάλασσα, σαν το τσιμέντο θα πάω στον πυθό. Θα πυθιστώ σαν το Τιτανικό, κύριε μου, χωρίς παγό βουνό. Και 80 ευρώ, καλέ. Ας ηρεμήσουμε λίγο. Δηλαδή, πραγματικά, αν πάμε στο Μόντε Κάρλο, τι θα πρέπει να γίνει? Να καθίσουμε εκεί πέρα να δουλεύουμε 3 χρόνια ισόβια για μια μέρα που καθίσουμε στην ξαπλώστρα? Και τι ξαπλώστρα είναι αυτή, από τίμιο ξύλο? Δηλαδή, σε παρακαλώ τώρα. 80 ευρώ ελάχιστη κατανάλωση. Μα πόσο να φάω, δεν μπορώ να τα σκάσω, να τα πάρω στο σπίτι τάπερ? Και πόσο να πιω? Δηλαδή, αν πιω πολύ, θα με πιάσει το αλκοτέστ. Αν φάω πολύ, θα με κλάψει η μάνα μου, θα πάω στον πηδό, κυρία μου, κάτω. Και θα κάνω παρέα με τον Μπόμπ Σουγκαράκι, τετραγωνό παντελονί. Άρα, τα πληρώνω, κάθομαι στον ήλιο, παθαίνω έγκαυμα 3ου, 2ου, 5ου βαθμού, κλαίω μετά σαν να μην υπάρχει αύριο, διότι δεν σου λέει κανένας ότι από πριν είναι ελάχιστη 80 ευρώ. Πρέπει να ρωτήσεις εσύ, αν ξεχαστείς, την πλήρωση την είπε. Τελείωσε. Αυτό ήταν. Γεια σας και αντίο σας. Λίγο παρακαλώ πάρα πολύ να ηρεμήσουμε. Δηλαδή, δεν είμαστε, πώς να το πω τώρα, πλούσιοι δεν μας λες. Ευκατάστατους δεν μας λες. Ότι τρέχουν τα λεφτά από τα μπατζάκια μας δεν το λες. Άρα, δηλαδή, από πού προκύπτει αυτή η ανατίμηση των πραγμάτων, καλέ? Θέλεις λεφτά, ένα σκασμό για να πας στην παραλία. Θα πας στην παραλία, θα έχει είσοδο, θα μπεις μέσα, θα πληρώσεις. Θα καθίσεις στην ξαπλώστρα, θα ξαναμεταπληρώσεις. Έρχονται κάτι καφέδες νερά που έχουν χρυσάφι 6 και 7 ευρώ. Δεν σου λέω τώρα η χυμή, που είναι λες και έχει πεταχτεί ο σερβιτόρος και έχει ανέβει πάνω στην πορτοκαλιά και τα έχει μαζέψει τα πορτοκάλια με τα χεράκια του και την έχει στύψει την πορτοκαλάδα και έχει βγάλει και τα κουκούτσια για να μην πνιγείς. 7,5 ευρώ, 8 η πορτοκαλάδα. Σιγά, καλή. Τι είναι και έχει 7,5 και 8 ευρώ η πορτοκαλάδα, καλή? Με μεταπτυχιακό τη φέρανε. Εντάξει, δεν θέλω σπουδαγμένη εγώ πορτοκαλάδα. Θέλω μια αμόρφωτη πορτοκαλάδα. Δηλαδή, σε παρακαλώ πάρα πολύ τώρα. Δεν είναι και πουθενά. Τίποτα, κυρία μου. Ένα φλαμίγκο, μια φουσκωτή πισίρα στο πεζοδρόμιο και άστα τα υπόλοιπα να πάνε για να έρθουνε.

0: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
1: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
2: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
3: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
4: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
5: Sofastore. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofastore. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. Sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
6: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο, οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
7: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

0: defunto.
1: Και είμαστε εδώ στην δεύτερη μας ώρα. Είναι γεγονός, είναι πραγματικότητα, είναι αλήθεια. Ναι, ναι, ναι, κυρία μου, είμαι ο Σωτήρης Καραμίτζας και είσαι στην απόλυτη ραδιοφωνάρα. Είσαι εννοείται στην απόλυτη εκπομπάρα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ. Είμαστε στην δεύτερη μας ώρα. Είναι γεγονός, είναι πραγματικότητα. Κυρία μου, έχω πολλά να σου πω και σήμερα σου δίνω φοβερή δωδάδα. Άκουσε με προσεκτικά. Στείλε τώρα μήνυμα μέσω Viber στο 694-711-11. Περιμένω. 694-711-11. Γράψε τώρα, περιμένω. 694-711-11. Σε στέλνω στην Κρήτη με την Annec Lines. Δύο άτομα, δίκλινη καμπίνα και γιόταχη, όλα αυτά μαζί θα πας και θα έρθεις. Δηλαδή, σου πληρώνουμε τα εισιτήρια για δύο άτομα. Πας σε δίκλινη καμπίνα, δεν θα συγκροτιστείς με κανέναν. Θα πάρεις και το αυτοκίνητό σου. Θα γυρίσεις από Κρήτη. Θα πάρεις το εισιτήριό σου, την καμπίνα σου και το αυτοκίνητό σου. Τι ωραία, τι καλά. Θα πας και θα έρθεις. Δεν θα πληρώσεις τίποτα. Κουκλάκι ζωγραφιστό. Τι ωραία, τι καλά. Όλα τζάμπα, κυρία μου. Από εμάς. Από τον Love 97,5 και από την Annec Lines. Στείλε τώρα μήνυμα μέσω Viber στο 694-711-11. Γράψε μου κατευθείαν όνομα, επίθετο και τη λέξη Κρήτη. Επαναλαμβάνω, όνομα, τεπώνυμο και τη λέξη Κρήτη και το στέλνει στο 694-711-11. Και εσύ θα πας και θα έρθεις με Annec Lines, με δίκλινη καμπίνα, με γιόταχη, με διπλό εισιτήριο, αλέρε τουρ. Να πας με τον κομμενάκι σου, με την κομμενίτσα σου, με τη μάνα σου, τον πατέρα σου, με όποιο θέλεις, κυρία μου. Τι ωραία, τι καλά. Πάω να δω αν έρχομαι.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλό.

Και τώρα, κυρία μου, θα σε πάω στα υπόλοιπα, διότι ναι, είναι γεγονός, είναι πραγματικότητα. Η Ελένη Μενεγάκη ταξιδεύει, κυρία μου. Τώρα το έμαθες. Είναι γεγονός. Καλά, το μεταδίδει πρώτη αυτή εδώ η εκπομπή, γιατί εδώ πέρα κάνουμε ρεπορτάζ, κυρία μου. Διαβάζω στην Νάπολη η Ελένη Μενεγάκη. Πού θα πήγαινε, κυρία μου, θα ζούρμε να η Ελένη Μενεγάκη. Στην Νάπολη θα πήγαινε. Φυσικά πήγε μαζί με τον σύζυγό της, το Μάκη Πατζόπουλο. Έχουμε όλα τα απαραίτητα έσταντα ναι στα social media της παρουσιάστριας. Και να οι αγκαλιές, και να τα φιλιά, και λαλαλαλαλα. Τι ωραία, τι καλά. Μαζί τους φυσικά και η μικρή Μαρίνα και πήγαν στην Νάπολη. Τι ωραία που είναι στην Ιταλία, κυρία μου. Τι ωραία, τι καλά. Φαγιά, τυριά, μακαρόνια, πίτσες, καρμπονάρες, όλα τα υπόλοιπα. Νερά να τρέχουν. Πάρα πολύ ζέστη, κυρία μου. Πάρα πολύ ζέστη. Πήγε τώρα εκεί η Ελένη πάνω στον καύσωνα. Άκου τώρα εδώ. Τι φάγατε σαλαμούρες. Τι φάγατε κακιώσες. Αμέσως είδατε μια λαμπερή Ελένη και είπατε, α, πήγε στην Νάπολη να πέσει καύσωνας, να κάψει την Νάπολη. 39-40 βαθμούς Κελσίου. Να λιώνει το μακιγιάζ της Ελένης και να μην ξέρει τι να κάνει. Να βάζει ρίμελ και να γίνεται νερό, κύριε. Πα. Από δίπλα πάντα ο Ματέο Πατζόπουλος, πάντα ερωτευμένη, πάντα αγαπημένη, πάντα ακαλιασμένη. Τι ωραία, τι καλά. Και εμείς εδώ πέρα, κυρία μου, στο καμίνι. Στο καμίνι, κανονικότατα. Πάντως είναι πάρα πολύ όμορφη, είναι στην Νάπολη, μπορεί να πάει και στη Ρώμη να συναντήσει το Θόδωρο Ανδρεάδη Σιγκελάκη. Πάντως, κυρία μου, είδες, ο κόσμος ταξιδεύει. Πάει πάρα πολύ καλά. Σου λέω, εγώ δεν θέλω να κάνω τηλεόραση, δεν θέλω να κάνω τίποτα, ούτε εκπομπή, ούτε να μου μιλάτε δεν θέλω. Περνάω πάρα πολύ καλά και μόνη μου και κάνω ταξίδια. Αυτά είναι. Εγώ ενημέρωσα για την Ελένη Μενεγάκη. Αυτή πήγε διακοπές. Εμείς το πολύ πολύ να κάνουμε διακοπές ρεύματος.

Και τώρα έχουμε μπλέξει και στο θέμα του καύσωνα του Ευρωπαϊκού, κυρία μου. Κάποτε λέγαμε καύσωνα ότι καίγεται η Λάρισα, καίγεται η Πάτρα, καίγεται ο οργανισμός μας. Και τώρα καίγεται η Ελβετία, καίγεται η Γερμανία, λέει καύσωνα στη Μεγάλη Βρετανία. Τι ανομαλίες είναι αυτές, συγγνώμη κιόλας δηλαδή αυτή τη στιγμή. Δηλαδή τι πράγματα είναι αυτά, θα μας κλέψουνε και τον καύσωνα. Μα τέτοιο κόμπλεξ, κυρία μου, μας κλέψανε το αλφάβητο, μας κλέψανε την ιστορία, μας κλέψανε τη φιλοσοφία, την ιατρική και το θέατρο. Τώρα θέλουνε να μας κλέψουνε και τον καύσωνα. Βρε, δεν τρέπεστε λίγο, ήρθατε μας πήρατε τα μάρμαρα του Παρθενώνα, κλέφτες, απατεώνες, λοποδίτες και τώρα θέλουνε πόσο κόμπλεξ, κυρία μου, εκεί να λένε ότι έχουν καλοκαίρι. Θα βγάλουνε διαφημιστικά σποτ. Come to Great Britain, live your myth. Βρε απατεώνες, βρε λοποδίτες, μόνο εδώ έχει ωραίο καλοκαιράκι, τσιχαμένες βρωμούσες. Και τρέχουν να κλέψουν, λέει, να πάρουν τα κλιματιστικά. Έχουν κάτι τσιχαμένα κλιματιστικά φορητά, που δεν έχουν σαν τα δικά μας, κυρία μου, που είναι έτσι του τοίχου. Είναι αυτά με τα ροδάκια. Κάνε όλη μέρα, λες και απογειώνονται καναντέρ. Και είδες όμως, κυρία μου, μας λέγανε εσείς που είστε τεμπέληθες επειδή έχετε καλοκαίρι και όλη την ημέρα είστε έξω, τώρα να σας δω εγώ. Που είστε όλη την ημέρα σε κάτι βρωμοποτάμια, σε κάτι βρωμολίμνες, οι χαμένες βρωμούς που κολυμπάτε στους βούρκους. Εδώ πέρα και την έρχεστε, που έχουμε τι ωραίο καλοκαιράκι. Καλοκαιράκι έχει η καρδιά μου και η αγάπη μου. Όχι εκεί να καθίσεις να ψηθείς, εκεί στην Times Square, όχι αυτό στη Νέα Υόρκη. Εκεί να καθίσεις να ψηθείς κάτω από τον Big Ben. Όχι, που μου το παίζει σε μένα έξυπνος, ότι τίποτα. Να. Και τι έχει το ελληνικό καλοκαίρι, κάτσε να ψηθείς τώρα εκεί πέρα. Κάτσε μόλι τσαλαμούρα εκεί στη Μεγάλη Βρετανία στο Βερολίνο. Κάτσε να μην ξέρεις από πού να φύγεις. Τώρα είδες τι ωραία που είναι όλα.

0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στο Love 97,5.
1: Τι είναι αυτό που είναι σκοτεινό και έχει μεγάλα αυτιά?
2: Τι είναι?
1: Το κούνελ. Ένα κούνελ.
2: Το κούνελ.
0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στο Love 97,5.
3: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
4: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-O-RAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
5: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Δοδόνι τυρί Feta Pop μόνο 11,65 το κιλό. Γραβιέρα αμφιλοχίας μόνο 12,96 το κιλό. Αλφα τορτίγες και προϊόντα Healthy Habits σε χρυσές τιμές. Γκρέκα τοματοειδή σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
6: Eco Carpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαριστήριο.

0: μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep and Life.
1: Sleep and Life, τα πάντα για τον ύπνο.
2: Love 97.5.

Και σήμερα ξεκίνησε ο Γιώργος Λιάγκας. Είναι η τελευταία εβδομάδα της φετινής τηλεοπτικής σεζόν. Μείνει και γενικότερα από το μια συζήτηση. Και πάλι, κυρία μου, εκεί ξεκίνησε με γκρίνια, με μουρμούρα, μωρή γρουσούζα. Βρε κακοχάμπερη συμπεθέρα. Δηλαδή σε ένα βήμα πριν πας διακοπές, όχι εκεί να κράξει τους συνεργάτες της, τους συνεργάτες του, να πει τα δικά του, αυτό που δεν του έσαι ένα τραγούδι. Θέλει να βάλουν ένα τραγούδι για την Κυπουρού που παντρεύτηκε τέλος πάντων και ήθελε κάτι ρομαντικό. Τι να του βάλουνε καλέ, το ίδια ιτιά. Σου βάλανε και πέρα κάτι τραγούδια πάρα πολύ ωραία, τίποτα δεν του άρεσε, τίποτα. Γιατί εκτός όλων των άλλων είναι και μουσικόφιλος. Μικρός έπαιζε DJ, κυρία μου, ναι. Έλαζε παρακαλώ τώρα πολύ, σε εμάς δηλαδή πραγματικά κάθε μέρα νέα μέρα. Εκεί, μια γκρίνια τελείωτη. Έχετε δει κάτι πεθερές που ό,τι και να τους κάνεις εκεί είναι φαρμακομένες. Ναι, πολύ ωραίο το νερό. Αχ, να μην ήταν και τόσο κρύο, να πάθω τα λαιμά μου. Ναι, πολύ ωραίο το νερό. Αχ, να μην ήταν και τόσο ζεστό, δεν θα ξυριστούμε. Ό,τι και να τους κάνεις είναι ξινές. Ξινομούρες εκεί, σαν τον Γιώργο Λιάγκα. Ό,τι και να του κάνεις, ό,τι και να του πεις, μια γκρίνια την έχει. Ναι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά την επόμενη φορά πιο γρήγορα. Αυτό είναι, σε παρακαλώ τώρα, δεν μπορώ. Πας εκεί πέρα διακοπές, θα πλώσεις την κορμάρα σου στα σκάφη σου, θα πας Τίνο, Σύρο, Μύκονο, λες και είσαι τον Μπλουζ, θα φέρεις. Σε παρακαλώ τώρα. Όχι, εκεί, θέλει να το πει. Θέλει να το πει, θα σκάσει. Άμα δεν κράξει του συνεργάτε του, δεν μπορεί, κυρία μου. Τώρα δεν του βγαίνει η ινσουλίνη στο σώμα, δεν είναι. Δηλαδή, του πει ο γιατρός, πρέπει να κράζει πρωί, μεσημέρι, βράδυ, σαν αντιβίωση για να πέφτει χωρίς.

Πιστερίνη σου. Εγώ να ξέρεις, περιμένω πώς και πώς την αρχισυντάκτρια της εκπομπής να κατέβει κάτω και να παίξουν ξύλο. Να γίνει η εκπομπή Σι Ελιαροπούλου. Να μην ξέρει από πού να φύγεις. Μούταξες ότι θα με κάνεις παπαδιά, δεν με έκανες και θέλω να χωρίσω. Ο Λάβεν 7,5 δεν θέλει να σας χωρίσει. Παρουσιάζει το τραγούδι της ημέρας όμως. Κάθε πρωί ο Δημήτρης και η Ιωάννα αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε. Από τις 10 το πρωί έως τις 6 ώρα το απόγευμα μείνει συντονισμένος και μόλις το ακούσεις στον αέρα του Λάβεν 7,5 στείλ αμέσως μήνυμα στο Viber στο 694-711-11 και κέρδισε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία ηλεκτρικά Καρόνης, τηλεοράσεις, air fryer, μικροσκευές και πολλά ακόμα.

Και κάπου εδώ σιγά σιγά σας φιλώ, σας χαιρετώ, σας αποχαιρετώ. Την κάνω με ελαφρά πηδηματάκια. Ραντεβού και πάλι αύριο κανονικά στην ώρα μας εδώ στον Love 97,5, ο οποίος παίζει μόνο ελληνικές και ξένες επιτυχίες, 80s, 90s και Millennium. Τα τραγούδια που έχετε λατρέψει, που έχετε αγαπήσει, που έχετε χορέψει και διασκεδάσει. Θέλεις να βοηθήσεις και εσύ να κάνουμε τον Love 97,5 καλύτερο? Αφιέρωσε μόνο λίγα λεπτά και μπες στην online μουσική μας έρευνα που θα βρεις την κοινότητα Love 97,5 στο Viber, από κινητό, τάμπλετ ή υπολογιστή. Άκουσε αποσπάσματα τραγουδιών και πες μας τη γνώμη σου, γιατί εσύ επιλέγεις τη μουσική που αγαπάς. Και φυσικά με τη συμμετοχή σου μπαίνεις σε κλήρωση για υπέροχα δώρα από την Pizza Fan. Είμαι ο Σωτήρης Καραμίτζα, σας φιλώ, σας χαιρετώ. Adios amigos, καλό βράδυ σε όλους.

0: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.
1: Η ώρα είναι 8.

0: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
1: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
0: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
3: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
4: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το yachting, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
5: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
6: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
7: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
8: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
9: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας.

0: Μπογδάνος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θίασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια.
1: Με ένα βλέμμα η καρδιά γης μάτια μου.
0: Τρίτη 21 Ιουλίου. Θέατρο Δώρα Στράτου. Στο Λόφο Φιλοπάπου.
1: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
2: Με την υποστήριξη του ΛΑΒ 97,5.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον ΛΑΒ 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

24 ώρες το 24ωρο. 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαμ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

παραλιακή, στο νησί ή στο μπαλκόνι. Μαζί σου ο Love 97,5. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Στο repeat όλο το καλοκαίρι.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Ανοιχτά παράθυρα, δυνατή μουσική και οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Love 97,5.

0: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει, σε διαμορφώνει, γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
1: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
2: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν.

μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει και η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάθια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα

Ίσως απόψε σκέφτεσαι εκείνον ή εκείνη τον άνθρωπο που δεν έμεινε ή εκείνη που έμεινε, αλλά όχι με τον τρόπο που ήθελες. Και αυτό είναι εντάξει. Δεν είναι αδυναμία να περιμένεις, ούτε να νοιάζεσαι για κάποιον που δεν γυρίζει. Αλλά είναι δύναμη να συνεχίζεις να αγαπάς χωρίς να κρατάς κακία. Να συγχωρείς, ακόμα και αν δεν ακούστηκε ποτέ ένα συγγνώμη. Το τραγούδι που έρχεται είναι για εκείνη τη μεριά της καρδιάς που δεν ξεχνά, που δεν φωνάζει, αλλά θυμάται.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Κάθε τραγούδι μια ιστορία, κάθε στίχος μια σκέψη που ίσως φοβόσουν να πεις φωναχτά. Αν είσαι μόνη ή απλώς μόνη μαζί με κάποιον, αν κάτι σε τρώει, αν η καρδιά σου χτυπάει πιο γρήγορα για κάποιον που λείπει, τότε ναι, είσαι στο σωστό μέρος, στο Love στο 97,5. Στείλε μου το μήνυμά σου, την αφιέρωσή σου ή απλώς άσε τη μουσική να μιλήσει.

άκουσαν κι αυτές. Δεν χρειάζεσαι λόγια. Μόνο ένα βλέμμα, μια ανάσα ή έναν ήχο που σε ταξιδεύει πίσω. Ίσως εκείνο το βράδυ που πέρασες μαζί του μια υπέροχη νύχτα. Ίσως εκείνο το βράδυ που χωρίσατε. Ίσως εκείνο το βράδυ που δεν είπατε ποτέ αντίο. Ίσως σε κάποιο σου αγαπώ που δεν υπόθηκε όμως. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Όλα αυτά είναι μέσα στις σχέσεις και μέσα στη ζωή. Σημασία έχει να συνεχίζεις. Να μαζεύεις τα κομμάτια σου και τον εγωισμό βέβαια και να συνεχίζεις.

0: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Duro-Stick, ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Duro-Stick που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
0: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

Μερικές νύχτες έχουν μια παράξενη δύναμη. Δεν χρειάζεται να συμβεί τίποτα. Απλώς νιώθεις. Νιώθεις περισσότερο. Σαν να έχουν όλα περισσότερο βάρος ή περισσότερο νόημα. Γράψε μου αυτό που αισθάνεσαι στο loveradio.gr.

αν είσαι από εκείνους που κρατούν μέσα τους μια αγάπη, ανίποτε, σε νιώθω. Δεν χρειάζεται πάντα να το πεις φωναχτά για να είναι αληθινό. Υπάρχουν αγάπες που υπάρχουν και μόνο που τις σκέφτεσαι, που ζουν στη σιωπή και είναι εκεί κάθε φορά που πέφτεις για ύπνο. Και απλά τους ψιθυρίζεις καληνύχτα χωρίς ποτέ να το ακούσουν. Γράψε το μήνυμά σου στο loveradio.gr.

Αν έχεις κάτι στην καρδιά σου, άφησέ το να ταξιδέψει. Ένα μήνυμα, μια σκέψη, μια αφιέρωση. Κι εγώ είμαι εδώ, να την κάνω τραγούδι. Απόψε δεν είσαι μόνη. Απόψε, σε αυτή τη συχνότητα, υπάρχει κάποιος που σε νιώθει. Μείνε κοντά και άφησε τη νύχτα και τη μουσική να σου μιλήσει. loveradio.gr και αυτό το βράδυ τα δικά σας μηνύματα.

Αναρωτιέμαι για αυτό το βράδυ, μήπως και εσύ σκέφτεσαι κάποιον που σου λείπει. Μία φωνή, ένα βλέμμα, ένα χάδι που δεν ήρθαν ποτέ. Ή μήπως από αυτούς που ελπίζουν ακόμα. Εδώ, στη νύχτα αυτή, δεν έχει πρέπει. Δεν έχει γιατί, μόνο συναισθήματα. Και εμείς, εσύ και εγώ, στη δική μας μεγάλη ραδιοφωνική συνάντηση, κάθε νύχτα 10 με 1.

0: αμήχανη στιγμή και το μυαλό να βλέπει αυτό που τα μάτια δεν μπορούν. Και έτσι φτάσαμε στο τέλος και αυτό το βράδυ. Είμαι ο Βασίλης ο Ιωάννου, είμαστε μαζί για τις 3 προηγούμενες ώρες, όπως κάνουμε κάθε νύχτα, 10 με 1. Και αυτό το βράδυ σας ευχαριστώ για την επικοινωνία που είχαμε, σας ευχαριστώ για τα μηνύματα, για τα τηλέφωνα, για όλα αυτά τα δικά σας που μοιράζεστε μαζί μου κάθε νύχτα. Εμείς θα τα πούμε τώρα αύριο, την ίδια ώρα. Τώρα, να κοιμηθώ πρέπει, μα αν έρθει στον ύπνο μου, τι να σε φιλέψω. Καλό βράδυ, για χαρά.
1: Η ώρα είναι 1.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: Class dismissed. Thank you, ladies.
1: Τέσσερις ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

θέλεις 80's και 90's επιτυχίες. Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Μέσω του Ακούς Λαό 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο. 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

απόψε. Με σκυμμένο κεφάλι, ζαλισμένο στο βήμα μου, σέρνω. Κάπου ξεχνιέμαι.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες να μην

απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

χειμώναρια καλοκαίρια. Πώς, πώς περίμενα να τρέξεις, να μου σφίξεις τα δυο χέρια. Πώς, πώς περάσανε τα χρόνια, άνοιξη ήτανε θυμάμαι. Πώς, πόσες αγκαλές λουλούδια έστρωνες για να κοιμάμαι.

Τόσο θάρρος, πώς. Πώς περάσανε τα χρόνια, κάποιες λέξεις που θυμάμαι, πώς. Πώς τραβήξαμε άλλο δρόμο, σφάλμα ήτανε λυπή.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες. Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: Καλώς το Γιάννη. Τι έγινε, ρε κουμπαρούλη?
1: Άστα, ρε Βαγγέλη. Ανοίγει ο καιρός και αρχίζει την κρίνια η κουμπάρα σου για τους τοίχους έξω.
0: Γιάννη μου, έχει έρθει η ώρα να βάψεις και να ξεγνιάσεις. Άκου. Θα ησυχάσεις για 15 χρόνια. Duropaint PU. Το υβριδικό χρώμα της Durostick. Ακριλικό πολυουρεθανικό χρώμα με τριπλάσια αντοχή από τα κοινά ακριλικά. Ζέστη, κρύο, βροχή, τίποτα δεν το επηρεάζει.
1: Αλήθεια, βρε κουμπάρε. Duropaint PU.
0: Ναι, σου λέω. Το ξέρεις ότι με την Durostick έφτιαξα όλο μου το σπίτι. Και για μας τώρα, το δικό μας που ξέρει και μας έκανε το σπίτι κούκλα. Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.